και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
1: Welcome to the Phonics.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music, baby.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Obsession.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Hi, Φίλα Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFilRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον ένα και μοναδικό αριθμό.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Στέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stays on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: Best music, music, music.
3: I Feel Radio.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio.

Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο iFeel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο iFeel Radio.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, συνδεδεμένοι πάντα στον iFeel Radio, UK Chart και η Alex μαζί σας. Πέντε Μαΐου λοιπόν, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Καταιγίδες και σήμερα, τι ήταν και αυτό πάλι? Τελικά θα μπει αυτή η άνοιξη? Εγώ παρόλα αυτά είμαστε εμείς εδώ, μάλλον προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεσή σας. Η Αμελή, πιο πριν σας χάρισε ένα υπέροχο δίωρο, πάρα πολύ χορευτικό, πάρα πολύ ζωντανό. Το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω και εγώ. Έχω διαλέξει 2006 για σας σήμερα. 2006 λοιπόν, έχουμε φοβερές χορευτικές επιτυχίες, αλλά και υπέροχες, πιο υπέροχες μπαλάντες. Δεν φαντάζεστε.

Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με φοβερό Kanye West και Touch the Sky. Κυκλοφόρησε το 2006 φυσικά από το δεύτερο άλμπουμ του Late Registration. Έκτη θέση τον Μάρτιο του 2006. Να πούμε μια γλίγορη καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη συνδεδεμένα στο chat του I Feel Radio. Καλησπέρα λοιπόν στον Κώστα, την Ελισάβετ, την Φοφό και τον Διονύση που μας ακούνε από χώρα Μεσσηνίας. Την Ελίζα Παξεβάνη, την Ατάσα, τον Σταύρο Μπέκα που ακολουθεί μαζί με τον Θοδωρή Χαλκιά αμέσως μετά και με εκπληκτικό καλεσμένο. Την Άννα, τον Στέλιο, τον Λευτέρη, τον Απόλλωνα, τον Βαγγέλη, τον Άρη, τον Κωστάκη. Καλησπέρα Κωστάκη, δεν είχε μπάλα σήμερα, οπότε είσαι όλος δικός μου. Τον Θωμά και τον Βαγγέλη που δουλεύει ακόμα πυροτοδός αυτές τις μέρες. Για όποιον άλλο θέλει να μας πει μια καλησπέρα ή ό,τι άλλο αυτό, οποιοδήποτε θέλει. Πολύ πολύ απλά, πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του I Feel Radio, πάτε chat και με ένα nickname ή με όποιο όνομα θέλετε. Μπαίνετε και τσουπ, θα τα πούμε. Και για σήμερα λοιπόν, χορηγός της εκπομπής όπως και για όλη τη χρονιά, Get Taxi. Με ένα κλικ λοιπόν έφυγες, το ταξί σε περιμένει, η κλίση του ταξί είναι δωρεάν, να σε πάει όπου εκεί εσύ θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν μας βοηθούν τα ραδιοταξί Ενότητα και Παρθενών. Συνεχίζουμε με James Blunt και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

James Blunt λοιπόν και Wise Men. Wise Men από το πρώτο άλμπουμ του James Blunt, το Back to Bedlam. 23η θέση τον Μάρτιο του 2006. Θα συνεχίσουμε μετά με ένα κοριτσάκι λίγο αγριεμένο αλλά και λίγο ροζ. Μιλάμε λοιπόν για την Pink και Stupid Girls. Το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ της που έβγαλε το 2006, το I'm Not Dead. 4η θέση τον Απρίλιο της χρονιάς αυτής.

Pink λοιπόν και Stupid Girls. Και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Beyoncé featuring Jay-Z. Το ζευγάρι λοιπόν, Deja Vu, από το δεύτερο solo album της, το B-Day. Νούμερο 1 θέση έμεινε για μία εβδομάδα και ανέβηκε στις 27 Αυγούστου. Να δώσουμε τα φιλιά μας στην Άννα και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία εκεί που πηγαίνει. Αν ξέρει αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν, Beyoncé featuring Jay-Z. Για να δούμε τι θα μας πούνε.

Λοιπόν, και όπως είπαμε και στην αρχή, μην ξεχνάμε, αμέσως μετά το UK chart ακολουθούν οι Feeling Good και σήμερα ακολουθούν με έναν σπουδαίο παραγωγό που θα είναι μαζί τους εδώ, τον Billa Koz, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο και θα είναι εδώ για να μας τον παρουσιάσει. Εμείς αφήνουμε πίσω την Beyoncé μαζί με το συζύγου της για να πάμε σε Sugar Babes και Push the Button. Τέταρτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το τέλος του 2005 και ανέβηκε στα τσάρτ τον Ιανουάριο του 2006. Έφτασε μέχρι τη 19η θέση.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια των Sugar Babes, αυτό το Push the Button. Ελπίζω σας άρεσε και εσάς. Θα σας γυρίσω λίγο πιο μελωδικά. Στην επόμενη θέση θα βρούμε την Kelly Clarkson. Θα τη βρούμε ακούγοντας το τραγούδι Because of You. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε, το Breakaway, βγήκε τον Αύγουστο του 2005. Τον Ιανουάριο του 2006 τη βρήκαμε στη 14η θέση και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην τη βάλουμε.

Kelly Clarkson λοιπόν και Because of You, Because of You. Σας πάω λίγο πιο ήρεμα μέχρι το πρώτο ημίωρο, μετά θα δυναμώσουμε όμως. Λοιπόν, Shakira featuring Carlos Santana. Θα υπήρχε Santana και δεν θα το βάζαμε. Εντάξει, αγαπάμε και τη Shakira, αλλά τραγούδι Illegal, το τρίτο single που έβγαλε από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ της με τίτλο Oral Fixation No. 2. 34η θέση το Δεκέμβριο του 2006. Την πολύ γλυκιά μας καλησπέρα και στον Προκόπη, νομίζω από Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος.

Ένα άλμπουμ τους που το ονόμασαν The Love Album και εκεί μέσα διασκεύσαν τις πιο αγαπημένες τους love διασκευές. Νούμερο 1 θέση, μία εβδομάδα στις 12 Νοεμβρίου. Πάμε μετά αμέσως για διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο

0: στην παρέα του I Feel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

Apple Music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος

0: ραδιοφωνικό σταθμό. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, εδώ είμαστε UK Chart. Είμαι η Alex, δεύτερο ημίωρο. Το πήραμε λίγο πιο δυναμικά αυτό το ημίωρο, λίγο πιο δυναμικά. Beat Freaks και Somebody's Watching Me, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 από Rockwell. 2006 εμείς λοιπόν το ακούμε από Beat Freaks, τρίτη θέση τον Μάιο του 2006, Somebody's Watching Me. Να πούμε καλησπέρα στον παππού TBI και τον έτερο rapper Delight και στην Νίκη με τον Γιάννη, τον άλλο rapper Delight, καθώς και τον Live and Style μαζί. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τι συνεχίζουμε, με Arma Van Helen και My My My.

Άρμαν Βαρχέλια λοιπόν και My My My από το άλμπουμ του Νύμφο, 21η θέση τον Ιούλιο του 2006. Θα συνεχίσουμε μετά με Bob Sinclair featuring Steve Edwards, World, Hold On, Children of the Sky από το άλμπουμ του Western Dream, 1η θέση τον Ιούλιο του 2006. Την γλυκιά μας καλησπέρα και στην Μαρία που μπήκε στο chat μας.

Λοιπόν, είπαμε, η Αμελή σας κράτησε το προηγούμενο δύο ώρο ψηλά. Σας κρατάω και εγώ το ίδιο ψηλά. Δεν σας αφήνω να πέσετε. Λοιπόν, Bob Sinclair φυσικά και σας θύμισε πολλά. Αλίμονο, μιλάμε για εκπληκτικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν σε ένα Eurodance τρίο, τους Cascada, οι οποίοι έχουν κάνει cover το τραγούδι της Maggie Riley, το Every Time We Touch. Δεύτερη θέση τον Αύγουστο του 2006.

Από ό,τι βλέπω και αυτό σας θύμισε πολλά. Τώρα σας θύμισε επειδή ξέρατε το τραγούδι από τη Maggie Riley, δεν ξέρω. Σας θύμισε γιατί ξέρατε αυτή τη διασκευή, εσείς θα μου πείτε. Εγώ όμως θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω σε Νέλη Φουρτάτο και Man Eater από το τρίτο άλμπουμ της Lose. Νούμερο 1 θέση, έμεινε για 3 εβδομάδες και ανέβηκε πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου. Για να δούμε και την Νέλη τι θα μας πει.

Νέλη Φουρτάτο λοιπόν και Man Eater, από εκεί που λέγαμε η Σακύρα ότι δεν πρέπει να πειράζεις μια γυναίκα, η άλλη τους τρώει τους άντρες. Δεν ξέρω τι να πω, ποιο να υποστηρίξω τελικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα αφήσουμε πίσω την Νέλη Φουρτάτο και να πάμε σε Μαντόνα. Κυκλοφόρησε το 2005 το Confessions on a Dance Floor. Από εκεί βρήκαμε το Hang Up, το οποίο ναι μεν το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, το Hang Up όμως ανέβηκε το 2006 στα charts. 14η θέση εμείς το βρήκαμε τον Ιανουάριο του 2006.

Αυτά λοιπόν από τη Μαντόνα, και αμέσως μετά ακολουθούν οι Scissor Sisters, και αυτό που ακούμε ήταν η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία τους, I Don't Feel Like Dancing. Νούμερο 1 θέση έμεινε για 4 εβδομάδες και ανέβηκε πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε διάθεση για χορό, έτσι δεν είναι? Για πάμε να δούμε.

σύζωσίστες λοιπόν και I don't feel like dancing μας είπανε. Εμείς εδώ χορέψαμε αρκετά, γι' αυτό διαλέξαμε ένα τραγούδι το οποίο θα μας βοηθήσει να κλείσουμε χαλαρωτικά το τελευταίο μας, το δεύτερο μάλλον ημίωρό μας, και να φτάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα τα απαραίτητα των 9. Λοιπόν, το τραγούδι που διαλέξαμε είναι από Ριάννα, είναι από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο είχε το όνομα A Girl Like Me. Το τραγούδι αυτό αρχικά είχαν την πρόθεση να το ονομάσουν Murder. Μιλάει για το πόσο μια γυναίκα είχε μετανιώσει που απάντησε το σύντροφό της. Τελικά όμως κατέληξε ότι ο τίτλος Unfaithful ήταν πιο ακριβής στην περιγραφή των στίχων. Ναι. Λοιπόν, το σίγγλ έγινε πολύ γρήγορα πλατινένιο, που είναι σε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις πρώτες μόνο ημέρες κυκλοφορίας του. Έφτασε στη δεύτερη θέση και ανέβηκε στις 26 Ιουλίου. Ριάννα λοιπόν και Unfaithful.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Oh, snap! Oh, snap! Oh, snap! Oh, snap!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. UK Chart, η Άλεξ συντονισμένη πάντα πάντα στον I Feel Radio. Χορηγός μας και σήμερα το Get Taxi. Μπείτε στο site gettaxi.gr, ένα υπέροχο ανανεωμένο site. Με ένα κλικ και έφυγες, πατάς Get Taxi. Η δωρεάν η κλήση, το ταξί έρχεται έξω από την πόρτα σου, σε πηγαίνει όπου εσύ θέλεις. Και γι' αυτό εξυπηρετούν τα ραδιοταξί Ενότητα και Παρθενών και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα στη Μουλού που μπήκε στο chat μας. Έχουμε ξεκινήσει. Τι σας έχω για αυτό το ημίωρο, δεν φαντάζεστε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με Fergie. Μας περιμένουν Timberlake, Shakira, Black Eyed Peas, Mary J. Blige, Christina Aguilera και πολλά πολλά πολλά ονόματα. Τραγουδάρα γυναικάρα γράφω στο chat. Λοιπόν, Fergie λοιπόν και London Bridge. Ένα τραγούδι το οποίο έκανε τεράστια εμπορική επιτυχία. Ήταν από το πρώτο solo album της Fergie, το The Duchess. Μπήκε στο top 10 σε 13 χώρες. Έγινε πλατινένιο και πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφιακά αντίτυπα. Καλησπέρα και στην Catwoman. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούν από ποιο μέρος του πλανήτη μας ακούν. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Συνεχίζουμε με Justin Timberlake και Sexy Back. Έχω να σας πω για τον Timberlake, αλλά θα σας τα πω σε λίγο.

Justin Timberlake λοιπόν και Sexy Back από το δεύτερο άλμπουμ του Timberlake με τίτλο Future Sex Love Sounds. Νούμερο 1 θέση, έμεινε για μία εβδομάδα και ανέβηκε πρώτη φορά στις 3 Σεπτεμβρίου. Ο Timberlake για αυτό το τραγούδι το 2007 κέρδισε Grammy για καλύτερο dance τραγούδι. Σήμερα που μιλάμε, ο κύριος Timberlake είναι μόλις 33 ετών. Άκρος επιτυχημένος, παραγωγός ταινιών, τραγουδιστής, επιχειρηματίας. Έχει βγάλει μέχρι σήμερα 4 ολοκληρωμένα και υπέροχα άλμπουμ, τα οποία έχει κερδίσει φοβερές θέσεις στα chart, και έχει κερδίσει συνολικά 9 Grammy και 4 Emmy. Όμως μην διακόψουμε την εκπληκτική Shakira με Wyclef, ναι, Hips Don't Lie. Νούμερο 1 θέση, 4 εβδομάδες, ανέβηκε πρώτη φορά 30 Ιουλίου.

Αντρική υπόθεση σήμερα. Αντρική υπόθεση σήμερα, λοιπόν, το UK chart. Είπαμε από Fergie σε Shakira και από Shakira σε Fergie και Tumali. Λοιπόν, Hips Don't Lie, είπαμε. Νούμερο 1 θέση 4 εβδομάδες από το 6ο studio album της Oral Fixation Volume 2. Σε ποιους δεν έχω πει καλησπέρα? Καλησπέρα στο Θωμά, καλησπέρα στη Μουλού, στη Γη με τον Κώστα, στην Βάσια και σε όσους μας ακούν και δεν έχουν συνδεθεί ακόμη στο chat του I Feel Radio. Εντάξει, δεν έβαλα ακριβώς τη Fergie, αλλά έβαλα Black Eyed Peas μέσα. Είναι λοιπόν Pump It, τέταρτο άλμπουμ με τίτλο Monkey Business, τρίτη θέση τον Μάρτιο του 2006.

αυτά από τους Black Eyed Peas και πάμε σε Barclay και Crazy. Νούμερο 1 θέση, 9 εβδομάδες, η μεγαλύτερη παραμονή για το 2006 ήταν αυτή. 2 Απριλίου ανέβηκε πρώτη φορά από το πρώτο άλμπουμ του με τίτλο Send Elsewhere.

Είπαμε crazy, η μεγαλύτερη παραμονή σε νούμερο 1 θέση έμεινε 9 εβδομάδες το 2006 αυτό. Συνεχίζουμε με Akon featuring Eminem, Smack That. Το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Akon με τίτλο Convicted. Νούμερο 1 θέση για μία εβδομάδα και ανέβηκε πρώτη φορά στις 19 Νοεμβρίου.

Akon λοιπόν featuring Eminem, Smack That. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, να σας θυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του iFeel Radio. Υπέροχοι διαγωνισμοί, φοβερά μουσικά νέα, κινηματογραφικά νέα, βιβλία, τραγούδια, τα πάντα μπορείτε να βρείτε, εκτός από τα κλασικά, το πρόγραμμα και το τραγούδι που προτείνει ο κάθε παραγωγός κάθε εβδομάδα από εμάς. Συνεχίζουμε με Mary J. Blige μαζί με U2. Το τραγούδι είναι το One. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1991. Εδώ τα ακούμε με αγαπημένη Mary J. Blige. Δεύτερη θέση τον Απρίλιο του 2006.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Get up. We only play the hits.
1: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ελπίζω να μην έφυγε κανείς. UK Chart, η Alex και φυσικά πάντα ο I Feel Radio. Τέταρτο ημίωρο και ξεκινήσαμε με Amy Winehouse, την αδικοχαμένη μας Amy, 27 ετών, πριν από 2 χρόνια αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι χάσαμε. Πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της, το εκπληκτικό άλμπουμ της Back to Black. Το Rehab λοιπόν ακούμε, 7η θέση τον Οκτώβριο του 2006. Να προλάβω να πω μια καλησπέρα στον Βιαχέρο, στον BR ή την BR, το σιροπιαστό. Όποτε λέω το σιροπιαστό, κάτι με πιάνει λίγο το ζάχαρο, μια υπογλυκαιμία, κάτι έχω. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσω, Beverly Knight και Peace of My Heart.

Beverly Knight, λοιπόν, Piece of My Heart, φυσικά, και ένα τραγούδι που δεν είναι της Beverly Knight, έτσι. Αλλά ένα τραγούδι της Emma Franklin από το 1967. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές και μεγάλες επιτυχίες μας έρχονται από το παρελθόν. Οι Feeling Good σιγά σιγά ετοιμάζονται, έτσι. Δεν φεύγει κανείς. 10 η ώρα, Μπίλα Κοζ, Σταύρος Μπέκας, Θοδωρής Χαλκιάς θα είναι εδώ για 2 ώρες. Θα μάθουμε όλα τα νέα από το τελευταίο άλμπουμ του Μπίλα. Μην φύγει κανείς. Εγώ τι σας έχω μετά? Αφού αφήσουμε πίσω την Beverly Knight, θα πάμε σε Muse και Starlight.

Αυτή λοιπόν ήταν η Muse και το Starlight, 13η θέση το Σεπτέμβριο του 2006. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με Nickelback και Photograph, 12η θέση τον Ιανουάριο του 2006, πρώτο σίγγλ από το 5ο άλμπουμ τους All the Right Reasons.

Nickelback λοιπόν και Photograph ακούσαμε. Το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από τους Evanescence. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει η Amy Lee, περιεχόταν στο δεύτερο άλμπουμ του, το The Open Door. Η Lee λέει ότι το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για τον πρώην φίλο της, που ήταν leader της μπάντας Seether. Πήγε μέχρι τη 10η θέση, δεν ξέρω γιατί το αφιέρωσε αυτό το τραγούδι, γιατί το έγραψε. Call Me When You're Sober. 4η θέση, Σεπτέμβριος 2006. Καλησπέρα και στον Τίμο Παύλου.

αμέσως λοιπόν τους μετά τους Evanescence πάμε σε Red Hot Chili Pepper, ένα τραγούδι από το ένατο άλμπουμ τους. Πρώτα έγινε διαθέσιμο μέσω των, του iTunes στις 2 Πέμπτου του 2006 κυκλοφόρησε επίσημα. Η αρχική του πρεμιέρα όμως έγινε στις 30 Τετάρτου του 2006 μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού KTBZFM του Houston, όπου ο Don Jensen, ο ραδιοφωνικός παραγωγός εκείνης της ώρας, έπαιξε το συγκεκριμένο τραγούδι για 3 ολόκληρες ώρες, αυτό και μόνο αυτό. Αν αυτό δεν λέγεται πλήση εγκεφάλου, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Μιλάμε λοιπόν για Red Hot Chili Peppers και τον Danny California, δεύτερη θέση τον Μάιο του 2006.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το ακούω τρεις συνεχόμενες ώρες αυτό το κομμάτι. Όχι ότι δεν είναι ωραίο, αλλά τρεις ώρες, μήπως είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, το UK Chart σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Άλλη μια Δευτέρα λοιπόν κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Είδαμε μαζί τη χρονιά του 2006. Φυσικά και δεν θα φύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά ακολουθούν οι Feeling Good μαζί με έναν εκπληκτικό guest καλασμένο, τον Bill Ακκός. Οπότε φυσικά και δεν φεύγει κανείς, και αμέσως μετά τους Feeling Good θα ακολουθήσει ο Πάνος Νταντής με μια εκπληκτική ώρα, την οποία ή που θα μας βάλει στο κρεβάτι ή που θα μας ξεσηκώσει για να βγούμε έξω. Για άλλη μια φορά θα ευχαριστήσουμε το Get Taxi, τον εκπληκτικό χορηγό μας. Με ένα κλικ λοιπόν και έφυγες, το ταξί έρχεται στην πόρτα σου, χωρίς να έχει κανένα απολύτως κόστος η κλίση που θα κάνεις, και μας εξυπηρετούν από εκεί πέρα τα ραδιοταξί Ενότητα και Παρθενών για να μας πάνε όπου εμείς επιθυμούμε. Να δώσω μια πολύ γλυκιά, ένα πολύ γλυκό ευχαριστώ σε όσους μπήναν μέχρι αυτή την ώρα στο chat του iFeel Radio. Στον Κώστα, το Σιροπιαστό, την Αμελή μου, τη Βάσια, την Ελισάβετ, την Φωφό με τον Διονύση, τον Βιαχέρο, τη Μαρία, τον Στέλιο, τον Απόλλωνα, τον Λευτέρη, τον Γιάννη με την Νίκη, τον Άρη, τον την BR, την Catwoman, την Ιρέν, τον Τίμο, τον Θωμά, τον Προκόπη και την Μουλού. Θα σας περιμένω εδώ την επόμενη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, πάλι με ένα UK Chart έκπληξη για σας. Η μουσική στο iFeel Radio δεν σταματά ποτέ, οπότε όλες τις ώρες και οπουδήποτε κι αν είσαστε θα μπορούμε να σας κρατάμε την καλύτερη πραγματικά συντροφιά. Θα σας αφήσω με ένα πολύ γλυκό κομμάτι, με Snow Patrol και Chasing Cars, ένα τραγούδι που έφτασε στην 6η θέση τον Ιούλιο του 2006. Πολλά φιλιά από μένα. Συνεχίζουμε εδώ, πάντα συντονισμένοι στον iFeel Radio. Καλό βράδυ.

0: Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του

Δεν μας αρέσει ο ήχος τους. Τα γκρουπ με κιθάρες είναι ξεπερασμένα. Το σκεπτικό της απόρριψης των Beatles από την Decca Records το 1962. Η Decca Records, όπου οι περισσότεροι την θυμάστε από τα 45 τα οποία κυκλοφορούσε τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Για αυτό το λόγο το σκεπτικό της απόρριψης της εν λόγω εταιρείας για τους Beatles ήταν ότι οι κιθάρες είναι ξεπερασμένες. Και έχασε βέβαια ένα κελεπούρι από τα χέρια της. Την χρονιά του 1984 με την Rena Coleman, η οποία κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε, το single You're in my pocket. Έκτοτε δισκογραφικά αγνοείται η τύχη της.

Excuse Me, λοιπόν, ένα τραγούδι που συνέθεσε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Bill Withers, το οποίο συμπεριλήθηκε στο άλμπουμ του Still Bill του 1972. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς του 1972 και αργότερα έφτασε στην δεύτερη θέση στο Billboard Hot 100. Κρατήθηκε βέβαια από το νούμερο 1 τόσο από το Band του Michael Jackson και το My Ding-a-Ling του Chuck Berry. Το Excuse Me έφτασε επίσης στην δεύτερη θέση στην κατηγορία Soul Chart και παρέμεινε εκεί για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Ο Bill Withers ερμήνευσε το τραγούδι στο Soul Train στην αγαπημένη αυτή εκπομπή 4 Νοεμβρίου του 1972. Το Billboard το κατέταξε ως το νούμερο 78 τραγούδι για τη χρονιά του 1972. Επίσης, το τραγούδι ως single πιστοποιήθηκε και ως χρυσό από την εταιρεία ηχογραφήσεων. Ο κριτικός μουσικής, ο Robert Christgau, αποκάλεσε το τραγούδι το Excuse Me ένα από τα λίγα ενημερωμένα τραγούδια σχετικά με το σεξ που έχει δημιουργήσει ποτέ η υποτιθέμενη σεξι μουσική μας, χαρακτηρίζοντας μια διαταξική έλξη στην αφήγησή της. Η Gracie Jones διασκεύασε το τραγούδι με μια διασκευή επηρεασμένη περισσότερο σε ρέγγε μουσικές στο άλμπουμ της Night Clubbing του 1981 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε το κομμάτι ως single.

Αυτός είναι ο Nick Allen από τη χρονιά του 1982 που κυκλοφόρησε το single A Burning Up. Είναι το πρώτο εν συνόλο τριών singles που κυκλοφόρησε από το 1982 μέχρι και το 1984. Μάλιστα, αυτή εδώ η εκτέλεση είναι η 12-inch εκτέλεση του Nick Allen. Το πραγματικό του όνομα Larry Little Nick Allen, γεννημένος στο Ντούρχαμ της Βόρειας Καρολίνα, γιος επίσης του Nick Allen, μπαμπάς και γιος με το ίδιο όνομα, ο οποίος ανήκε στο συγκρότημα των Modulations.

Congratulations βέβαια, για να μην τους μπερδεύετε. Ανήκουν εκεί στην πόλη του Ντούχαμ στην Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Υπήρχε το ίδιο group, την ίδια μπάντα, όπου σαν προέλευση είναι το Jacksonville από την Φλόριδα, από τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ήταν ένα gospel συγκρότημα από τον Glenn Jones και καμία σχέση βέβαια με την funk μουσική όπου παίζαν οι Modulations από την Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να πω και άλλη μια πληροφορία για τους λάτρεις των βινιλίων, βέβαια, οι οποίοι θα καταλάβουν ακόμα κάπως περισσότερο το συγκεκριμένο τραγούδι και τη συγκεκριμένη εκτέλεση, όπου είναι μια 12-inch εκτέλεση. Κυκλοφόρησε σε άλλες δύο ακόμα μορφές ως 7-inch. Να πω πως στο B-side του συγκεκριμένου single είναι το τραγούδι Need More Time. Τώρα, έτσι, μια χρηστική πληροφορία, το πόσο θα μπορούσατε να το αγοράσετε αυτό στο διαδίκτυο, είναι από τα ακριβά τραγούδια, από τα ακριβά singles, δισκάκια 12-inch, τα οποία κυκλοφορούν. Πόσο θα μπορούσατε να το βρείτε, θα σας πω σε πολύ λίγο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Nick Allen, A Burning Up, από την πρώτη πλευρά του δίσκου στο 12ο. Στην δεύτερη πλευρά είναι το Need More Time από το 1982, σε funk και soul αλλά και boogie ρυθμούς. Τώρα αν θέλετε να το αποκτήσετε αυτό το βινιλιάκι, θα έπρεπε να επενδύσετε σχεδόν 300 ευρώ, κάπου τόσο, που λέτε στο διαδίκτυο, και μάλιστα σε πάρα πάρα μα πάρα πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν ολοκένουργιο του κουτιού.

Σαφώς βέβαια παίζει ρόλο και η σπανιότητα, σαφώς ρόλο παίζει βέβαια και η ποιότητα. Παίζει ρόλο όμως και το πόσο αγαπημένο είναι το κάθε άλμπουμ, το κάθε βινίλιο για αυτόν τον οποίο θα το πουλήσει, θα το βγάλει στην αγορά, όπου φαντάζομαι ένα 20 με 30% θα είναι και η αγάπη του για το κομμάτι. Και σήμερα θα κινηθούμε από την δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Δεκαετία του 80 θα παίξει πάρα πάρα πολύ. Επίσης θα έρθουμε και στα τελευταία μας. Θα φτάσουμε πολύ σύντομα και στο 2000.

1983, αυτός είναι ο Don Thomas, ο οποίος κυκλοφόρησε το Don't Lose Your Dream μέσα από το album You Are The One. Ο Don Thomas, έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι είναι γεννημένος το 1949, μουσικός, συνθέτης, αλλά και ιεραπόστολος. Στην καριέρα του κυκλοφόρησε 4 album, 4 LPs, και έτσι, με τον Don Thomas και το Don't Lose Your Dream.

0: τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω iFeelRadio.

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπέροχος, υπέροχος. Doris Guy, Listen Baby. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με την χρονιά του 1985. Όπου το 1985 ο Doris Guy κυκλοφόρησε το Ιταλο disco single με την ονομασία Listen Baby. Έτσι για την ιστορία, στην πρώτη πλευρά του δίσκου, γιατί και αυτό έχει κυκλοφορήσει ως 12 inch, ήταν η εκτέλεση η οποία ακούμε. Στην δεύτερη πλευρά ήταν ως instrumental, δηλαδή ήταν μόνο η μελωδία. Επανακυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι 11 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή σχεδόν πριν 2,5 χρόνια, μέσα από την συλλογή της ZYX Italo Disco Collection νούμερο 30. Για το 1985 πάμε στον Ιούνιο του 2020. Πάμε να ακούσουμε τον Frank Pisani.

Σε πολλούς θα πηγαίνει ο ήχος και η μουσική κάπως πιο παλαιός, πιο παλιούτσικος δηλαδή, κυρίως από δεκαετία του 70, και δεν θα έχετε άδικο. Ωστόσο όμως, τον Ιούνιο του 2020, ο Frank Pisani κυκλοφόρησε το Please Don't Make It Funky. Έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, ο Frank Pisani, το 1977, αλλά από το 1957 μέχρι και το 2020, αρκετά πάρα πολλά singles. Καλή ώρα, όπως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Όπως είπαμε, κυκλοφόρησε τη χρονιά του 2020 από μια εταιρεία η οποία είναι ισπανική και ασχολείται με την ηλεκτρονική, με την funk και την soul, αλλά και την disco. Δεν είναι ισπανική, είναι γαλλική και λέγεται Pepite. Στην Pepite λοιπόν, με το label της Pepite στην Γαλλία, ο Frank Pisani κυκλοφόρησε το Please Don't Make It Funky 2020. Και από τον Ιούνιο του 2020 και τον Frank Pisani, πάμε στο 1984. Πάμε να ακούσουμε τον Thomas McClary, ο οποίος κυκλοφόρησε το Gonna Get You Back, όπου περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που φέρει το όνομά του, Thomas McClary.

Σε ηλεκτρονικούς funk soul ρυθμούς μας έρχεται από το 1984 ο Thomas McClary, όπου κυκλοφόρησε το Gonna Get You Back, όπου περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που φέρει το όνομα του, Thomas McClary. Ο Thomas McClary, ο οποίος άρχισε να εξερευνά τη μουσική στο Austis της Φλόριντα, της γεννήτηράς του δηλαδή, το 1949, και έκανε το μουσικό του ντεμπούτο με το πρώτο του συγκρότημα στο γυμνάσιο, το οποίο το είχε ονομάσει The Matadors. Αργότερα φοιτήσε στο Ινστιτούτο του Σκέτζι στην Αλαμπάμα τη χρονιά του 1968, περίπου την εποχή συγκεκριμένη όπου μοιήθηκε στον Lion Ritchie, και από εκείνη την στιγμή διαμορφώθηκε ο πυρήνας για την συνεργασία. Ο Thomas αυτή τη στιγμή κατοικεί στο Ορλάντο της Φλόριντα. Από το 2020 έως και τον Γενάρη 2007 υπηρέτησε ως διευθυντής μουσικής στην τοπική εκκλησία. Μάλιστα. Και από το 1984 πάμε στο 1985. Πάμε να ακούσουμε τους Free Philip Bands.

αρκετά σπάνια η μπάντα, η οποία ακούμε, αρκετά σπάνιο όμως και το τραγούδι που μας έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα από τη χρονιά του 1987. Αυτή είναι η Free Fillets Band, η οποία κυκλοφόρησε το Don't You Ever Wanna See μέσα από την συλλογή τραγουδιών που φέρει την ονομασία Mac Rhythm. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, αυτό το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε, δυστυχώς, όπως και πάρα πολλά ακόμα βέβαια. Πότε, είτε ως μια ολοκληρωμένη δουλειά της μπάντας, είτε ως single. Θα μοιραστούμε αρκετά και σήμερα από αυτά εδώ πέρα τα τραγούδια, όπου πιθανόν να ακουστούν και πρώτη φορά μέσα από το ελληνικό ραδιόφωνο. Ωστόσο, όμως, είμαι σίγουρος ότι ούτε οι ίδιες οι μπάντες και οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν περίμεναν ότι θα ακουστεί στο ραδιόφωνο τα τραγούδια τους, γιατί πιθανόν ίσως και οι ίδιες οι μπάντες να κυκλοφόρησαν ένα, άντε δύο τραγούδια singles εκείνες τις εποχές. Και από το 1985 πάμε στο 1983. Πάμε να ακούσουμε τον τρομπετίστα της jazz, τον Tom Brown, ο οποίος κυκλοφόρησε το Brighter Tomorrow μέσα από το άλμπουμ που φέρει την ονομασία Rockin' Radio.

1983, αυτός είναι ο τρομπετίστας της jazz, τον Brown, ο οποίος κυκλοφόρησε το Brighter Tomorrow μέσα από το άλμπουμ που φέρει την ονομασία Rockin' Radio. Και πρόκειται για τον 5ο δίσκο του Tom Brown. Το προηγούμενο άλμπουμ του από το Rockin' Radio, το Yours Truly, είχε επιτυχία στα charts, αλλά όχι ως single. Το Rockin' Radio ήταν διαφορετικό σαν άλμπουμ. Έφτασε μέχρι την 24η θέση στα chart άλμπουμ Rhythm and Blues και στην θέση 147 στο Billboard με τα 200 άλμπουμ. Κορυφαία. Από μια καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που τώρα έχετε προσταθεί στην παρέα μας. Καλησπέρα σε εσάς που βρίσκεστε ακόμα εν κινήσεις στα αυτοκίνητά σας, φαντάζομαι με κατεύθυνση προς τα σπίτια σας. Επίσης όμως και εσείς οι οποίοι βγαίνετε αυτήν εδώ την ώρα, ίσως για ένα γρήγορο ποτάκι, για ένα γρήγορο καφέ να σας κάνουμε και να μας προτιμάτε για την παρέα σας μέχρι και τον προορισμό σας. Καλησπέρα φυσικά και για όλους εσάς που βρίσκεστε στα σπίτια σας και σας κάνουμε παρέα, ίσως με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό το οποίο κάνετε αυτήν εδώ την ώρα. Και από το 1983 πάμε σε μια αγαπημένη, πολύ αγαπημένη, από το 1981 και συγκεκριμένα 14 Μαΐου του 1981. Ο λόγος για την Tina Marie, η οποία κυκλοφόρησε το 365 μέσα από το άλμπουμ It Must Be Magic.

Υπέροχη, υπέροχη και πολύ αγαπημένη η Τσίνα Μαρή, 14 Μαΐου του 1981 κυκλοφόρησε το 365 μέσα από το άλμπουμ It Must Be Magic. Το άλμπουμ, το οποίο είναι το 4ο στούλιο άλμπουμ της Τσίνα Μαρή, ήταν το τελευταίο της άλμπουμ για την Motown. Και βασικά δεν ήταν για την Motown, ήταν για μια θυγατρική της Motown με την ονομασία Jordi. Ο λόγος βέβαια για τον ιδιοκτήτη της Motown, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια θυγατρική με το όνομά του. Και μάλιστα ήταν και το υψηλότερο άλμπουμ σε πωλήσεις στη διάρκεια της θητείας της Tina Marie με την μπράντα της Motown. Το άλμπουμ έφτασε στην δεύτερη θέση στο αμερικανικό chart στα Black Albums και στο νούμερο 23 στο chart Pop Albums εκείνης της χρονιάς, πάντα ευρισκόμενη στις αρχές δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα στο 1981. Όμως μέχρι και το ρολέι μας να δείξει 8, μιας και μας απομένουν σχεδόν 4,5 λεπτά, θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα πάμε 6 του Φλεβάρι του 1979, όπου το συγκρότημα των Two Towns of Fun ή αλλιώς The Weather Girls, όπως τις ξέρουμε περισσότερο, κυκλοφόρησαν το Never Like This μέσα από το άλμπουμ Two Towns of Fun. Φυσικά μιλάμε για τις τραγουδίστριες από το Σαν Φρανσίσκο, την καταπληκτική Martha Walsh και την Izora Redman, οι οποίες συνέθεσαν το συγκρότημα των Two Towns of Fun. Άρχισαν να τραγουδούν, όπως και πάρα πολλοί καλλιτέχνες εκείνης της εποχής, σε gospel σύνολα, αλλά και χοροδίες.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I Feel Radio.
3: Playing more music online. This is your favorite radio station.
2: I Feel Radio.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για την δεύτερη μας ώρα, το εναρκτήριο τραγούδι είναι από τη χρονιά του 1979, όπου η War κυκλοφόρησε το Don't Take It Away μέσα από τον δίσκο με την ονομασία The Music Band 2. Η War, οι οποίοι αρχικά είχαν ονομαστεί Eric Burdon and War, ένα συγκρότημα από την Αμερική της funk, της rock, της soul από το Long Beach της Καλιφόρνια, γνωστό για πολλά τραγούδια επιτυχιών συμπεριλαμβανομένων των Spill the Wine, The World is a Ghetto, The Cisco Kid, Why Can't We Be Friends και πολλά πολλά άλλα ακόμα. Δημιουργήθηκε το 1969 η War, ένα μουσικό crossover συγκρότημα που συνδυάζει στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία της μουσικής, ειδικά εκείνης της μουσικής των τελών της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70 κυρίως. Rock, funk, jazz, latin, rhythm and blues, ψυχεδέλεια και reggae. Σύμφωνα με τον μουσικό συγγραφέα τον Colin Larkin, η ισχυρή συγχώνευση των στυλ των οποίων αναφέραμε νωρίτερα παρήγαγε ένα progressive soul ήχο, έτσι όπως τους χαρακτηρίζει τον ήχο του συγκροτήματος των War. Και τώρα από το 1979 πάμε στο 2005 και μέσα από το soundtrack της ταινίας Hitch ακούσαμε το This Is How I Feel από τους Earth, Wind and Fire.

2005, μέσα από το soundtrack της ταινίας Hits, ακούσαμε το This is how I feel από τους Earth, Wind and Fire, η οποία όμως δεν ήταν μόνη της, παρά ήταν και η Kelly Rowland, όπως επίσης και ο Slim Brown. Παραγωγός ήταν ο Will Smith, όπου βέβαια και πρωταγωνιστούσε στην εν λόγω ταινία. Δεν θα φύγουμε πάρα πολύ όμως από τη χρονιά του 2005, θα παραμείνουμε στα Double Zeros και συγκεκριμένα 4 Νοεμβρίου του 2002, όπου το συγκρότημα των The Domingos κυκλοφόρησε το I Really Love You. 2002 λοιπόν, Νοέμβριος, Domingos, I Really Love You, και επανερχόμαστε.

από το 1974, αυτή είναι η The Domingos, I Really Love You. Ένα τραγούδι, ένα single ουσιαστικά που είχε κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, το 1974. Στην πρώτη πλευρά ήταν το τραγούδι το οποίο ακούμε, το I Really Love You. Αν γυρνούσαμε την άλλη πλευρά του δίσκου, το μικρό, το 45, το 7 inch όπως λέμε, θα ακούγαμε το You've Been Gone So Long. Τώρα το συγκροτήμα των The Domingos δεν κυκλοφόρησαν πολλά τραγούδια, η αλήθεια είναι. Το 1968, το 1974 και κάποια singles τα τελευταία χρόνια, το 2017 και το 2022, όταν φαντάζομαι και ήρθαν στην επιφάνεια. Πάντως, αν έχετε κάποια από τα τραγούδια σας, από τα τραγούδια των The Domingos, κρατήστε τα ή πουλήστε τα πάντως σε καλή τιμή, διότι είναι συλλεκτικά.

Πού θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε αυτό? Jazz, funk, soul, afrobeat, σε όλους αυτούς τους ρυθμούς. 1976, Fela Kuti κυκλοφόρησε το Yellow Fever μέσα από το άλμπουμ Na Poi. Η Fela αποδοκιμάζει τη μόδα μεταξύ των Αφρικανών γυναικών για τις κρέμες λεύκανσης του δέρματος. Ένα παράδειγμα του συμπλέγματος κατωτερότητας της μεταπολίτευσης στην Ιγυρία, που πίστευε ότι εμπόδιζε την ανάπτυξη της χώρας. Το τραγούδι απευθύνεται, το μουσικό θέμα, η μελωδία, απευθύνεται στη μόδα, καθώς ο Gentleman του 1973 επέπληξε Αφρικανούς άνδρες που υιοθέτησαν ευρωπαϊκό κοστούμια αλλά και γραβάτες. Η Fela εξηγεί ότι αν πιάσεις ένα πρωτότυπο πυρετό, όπως για παράδειγμα ένα νύκτερο, θα υποφέρεις, αλλά με τύχη θα επιβιώσεις και τα συμπτώματά σου θα εξαφανιστούν. Αλλά αν πιάσεις ένα τεχνητό, αυτοπροκαλούμενο πυρετό, όπως η τρέλα για τη λεύκανση του δέρματος, οι λευκανικές κρέμες σε κάνουν να φαίνεσαι άρρωστος εξωτερικά, λέει η Fela. Και είναι επίσης συμπτωματικές ότι είσαι άρρωστος και μέσα. Εν πωλής αυτό διηγείται το τραγούδι το οποίο ακούμε, και με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι και τις 8.30. Μας έρχεται, όπως είπαμε, από την Ιγυρία, από το 1976, Yellow Fever. Για την ιστορία να πω πως το συγκεκριμένο label, το οποίο έχει ηχογραφηθεί ο δίσκος αλλά και το τραγούδι, ανήκει στην Aphrodisia Records. Sickness.

0: 1976, Fela Kuti, Yellow Fever, μέσα από το άλμπουμ Napoli.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: play the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νομίζω πως ο ρυθμός ο οποίος ακούμε είναι προσφυλή στα αυτιά μας. 6 Ιουλίου 1975, αυτό είναι το συγκρότημα των Casey and the Sunshine Band, το οποίο κυκλοφόρησε το I Get Lifted μέσα από το άλμπουμ που φέρει το όνομα της μπάντας Casey and the Sunshine Band. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τους Harry Wayne Casey και Richard Finch και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1975 από την εταιρεία την TK. Η Casey and the Sunshine Band περιέχουν το άλμπουμ το συγκεκριμένο, δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ, το That's the Way I Like It, και ποιος και ποιος δεν το έχει χορέψει, όπως επίσης και ποιος δεν έχει χορέψει το Get Down Tonight, που και οι δύο αυτές οι επιτυχίες έφτασαν στην κορυφή, στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100, αλλά και σε άλλα charts. Το τραγούδι Boogie Shoes από το ίδιο άλμπουμ έγινε επίσης επιτυχία στις αρχές του 1978, σχεδόν δηλαδή 3 χρόνια μετέπειτα. Γιατί όμως? Διότι συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του της ταινίας Saturday Night Fever. Το άλμπουμ έγινε μετέπειτα remaster και επανεκδόθηκε με bonus κομμάτια τραγούδια το 2012 από την εταιρεία την Big Break Records. 75, πάμε στο 1971.

Έχουμε γυρίσει χρονικά πίσω στις αρχές δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα 1971, όπου East of Underground κυκλοφόρησαν το Smiling Faces μέσα από το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, East of Undergrounds. Η συγκεκριμένη μπάντα ήταν μια, θα λέγαμε, πολυεθνική επταμελής μπάντα που σχηματίστηκε από Αμερικανούς στρατιώτες που στάθμευαν στην Γερμανία τη χρονιά του 1971, πρόθυμοι βέβαια τι άλλο, να κάνουν μουσική και να δημιουργήσουν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι τους, το σπίτι της μουσικής, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Γερμανία, καθώς ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν στο αποκορύφωμά του. Αυτό βέβαια το μουσικό σαν γεγονός το συναντήσαμε και στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές δεκαετίας του 90 με πολλούς στρατιώτες, στρατιωτικούς Αμερικανούς, οι οποίοι κυκλοφόρησαν δουλειές, ήταν μουσικοί, ενώ ήταν στρατιώτες, στρατιωτικοί στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το 1971 πάμε στον Φλεβάριο του 1973, τον οποίο θα ακούσουμε για τη συνέχεια τον James Brown να λέει The Boss μέσα από το δίσκο Black Caesar.

Ο Μαύρος Νονός, ο νονός της φανκ μουσικής, διηγείται τραγουδά για τον Μαύρο Κέσσαρα. Το Φλεβάρι του 1973 κυκλοφόρησε ο James Brown το The Boss μέσα από το δίσκο Black Caesar. Το Black Caesar, το οποίο είναι ένα album soundtrack που ηχογραφήθηκε από τον James Brown για την ομώνυμη, ομότιτλη ταινία που κυκλοφόρησε το 1973. Στο άλμπουμ να πούμε ότι συμμετέχει επίσης και η μπάντα του James Brown, JB Band, όπως επίσης και η υπέροχη φωνή της Lynn Collins. Και από το 1973, το Φλεβάρι του 1973 για τον James Brown, θα πάμε 2 Σεπτέμβρη του 2013, όπου ο Gregory Porter κυκλοφόρησε το Liquid Spirit μέσα από το μόντιλο άλμπουμ Liquid Spirit. Το Liquid Spirit είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού μουσικού της jazz του Gregory Porter. Can you feel-

Αυτό ακριβώς, Liquid Spirit από τις 2 του Σεπτέμβρη του 2013, όπου ο Gregory Porter κυκλοφόρησε το εν λόγω τραγούδι μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ Liquid Spirit, όπου ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του μουσικού The Jazz του Gregory Porter. Το άλμπουμ, μάλιστα, κέρδισε και βραβείο Grammy ως το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ jazz της επόμενης χρονιάς του 2014. Ο δίσκος επίσης παρήγαγε 6 singles, τα οποία και αυτά πήγανε καλά όσον αφορά τα charts. Και τώρα, από το 2013, με ένα πολύ όμορφο, μαγικό, ραδιοφωνικό ραβδάκι και μουσικό, θα πάμε πίσω στη χρονιά του 1967. Πάμε να ακούσουμε τους Frankie Beverly και τους Butlers, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Love Your Pain Goes Deep ως και μόνο single.

Έχουμε γυρίσει πίσω στο δεκαετία του 60, συγκεκριμένα 1967. Frankie Beverly and the Butlers κυκλοφόρησαν το Love Your Pain Goes Deep ως και μόνο maxi single. Μετά από δύο χρόνια, το 1969, κυκλοφόρησε μέσα από τον δίσκο The Gamble Records All Stars. Ήταν μια πολύ πολύ δυνατή συλλογή με soul αλλά και rhythm and blues τραγούδια. Τώρα, από τη χρονιά του 1967, θα ξαναγυρίσουμε στην αγαπημένη δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1973, όπου η Gladys Knight και το συγκροτημά της η The Pips κυκλοφόρησαν το Who Is She and What Is She To You μέσα από τον δίσκο Neither One of Us.

1973, Gladys Knight and the Pips κυκλοφόρησαν το Who is she and what is she to you μέσα από τον δίσκο Neither One of Us. Το συγκεκριμένο το άλμπουμ είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Gladys Knight and the Pips που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1973 από την Motown Records για την εταιρεία Soul Records. Η δισκογραφική κυκλοφόρησε το άλμπουμ λίγο αφότου μετά το γκρουπ αποχώρησε από την δισκογραφική με κατεύθυνση τη νέα της στέγη, την Buddha Records. Μετά την επιτυχία αυτού του άλμπουμ και την εμπορική αναγνώριση του γκρουπ στην Buddha, η Motown κυκλοφόρησε άλλα τρία άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό που είχε στην διάθεσή της από προηγούμενες εγγραφές από την Gladys Knight και τους The Pips. Λογικό είναι, αφού είχαν το υλικό, αφού είχαν τα τραγούδια και τότε τα συμβόλαια ήταν κάπως πιο, θα λέγαμε, ασαφή. Είχε τη δυνατότητα η Motown να κυκλοφορήσει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια των Gladys Knight and the Pips. Και από το 1973 πάμε 21 Αυγούστου του 2015, σχετικά πρόσφατα, όπου η Holly Golightly κυκλοφόρησε το Seven Wonders μέσα από το άλμπουμ Slow Down Now.

21 Αυγούστου του 2015, αυτή είναι η Holly Golightly, η οποία κυκλοφόρησε το Seven Wonders μέσα από το album Slow Down Now. Η Holly Golightly, γεννημένη στις 7 Σεπτεμβρίου του 1966, για όσοι την γνωρίζουν, είναι Βρετανίδα τραγουδίστρια αλλά και τραγουδοποιός. Μάλιστα, η μητέρα της τη βάφτισε με το όνομα του κύριου χαρακτήρα του Breakfast at Tiffany's, της γνωστής ταινίας Truman Capote. Το μουσικό της στυλ κυμαίνεται από garage rock μέχρι rhythm and blues. Και από το 2015 και πάλι βουτιά στο παρελθόν. Πάμε στη χρονιά του 1973, όπου η El Chicano κυκλοφόρησαν το Tell Her She's Lovely μέσα από τον δίσκο που φέρει το όνομά τους, El Chicano.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η El Chicano είναι ένα αμερικανικό group soul από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια με καταγωγή, του οποίου το στυλ ενσωμάτωσε διάφορα σύγχρονα είδη μουσικής όπως rock, funk, soul, blues, jazz και salsa. Τώρα, το όνομα της μπάντας ήταν από το Chicano, ένας όρος για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών με τυπική μεξικανική καταγωγή. Έτσι λοιπόν, με τους El Chicano και το Tell Her She's Lovely από τη χρονιά του 1973, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για τις σχεδόν προηγούμενες 2 ώρες που ήμασταν εδώ παρέα.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Λοιπόν, άκου πώς θα το πάμε τώρα. Πριν έπαιζε εκπομπή από τον έλα Βαγγέλη, μπορείς αγόρι μου, έλα. Από την πανέμορφη, δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα. Κοίτα να δεις. Έλα, βοήθησε με λίγο.
1: Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις.
0: Λοιπόν, πριν έπαιζε εκπομπή από το πανέμορφο αρχείο και το πολύ πλούσιο αρχείο. Βρήκα τη λέξη αρχείο, έψαχνα.
1: Εγώ το κατάλαβα.
0: Του iFeel Radio, έτσι. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα έλεγε η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς τώρα θα το πάμε. Περίμενε. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι ζωντανή.
1: Η εκπομπή που ακούτε.
0: Ναι, τώρα ακολουθεί, τώρα ξεκινάει. Ακολουθεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί μετά από 2 εβδομάδες που δεν κάναμε.
1: Ναι, μια... είμαστε ζωντανά, γεια! Yeah!
0: Ναι! Δηλαδή, ναι, κάπως έπρεπε να το συνδέσω λίγο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Η ώρα είναι 7 και 5 πρώτα λεπτά.
1: Και είμαστε εδώ στο iFeel Radio μετά από 2 εβδομάδες γεμάτες.
0: Κάναμε καλές διακοπές.
1: Ναι, μόνο διακοπές δεν τις λες.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, ζωγράφισε το λίγο έτσι.
1: Διακοπές. Τι σημαίνει η λέξη διακοπές? Αν το πάρεις με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, σημαίνει διακοπή. Άρα κάναμε διακοπές.
0: Τόση ώρα γι' αυτό. Εγώ νόμιζα ότι θα πήγαινες, θα το ανέλυες πολύ.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Okay. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε τα μπερδέματα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Done. Τη στιγμή που θα δώσουμε τη σκητάλη στο Δημήτρη μας. Να σας κάνουμε λοιπόν την καλύτερη παρέα. Να ξεδώσουμε εμείς.
1: Ναι, γιατί έχουμε κρατήσει αρκετά 2 εβδομάδες τώρα.
0: Έχουμε μπουκώσει, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Έχουμε μπουκώσει λίγο.
1: Έχουμε μπουκώσει κυριολεκτικά. Και κυριολεκτικά δεν γίνεται.
0: Οπότε ναι, θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα. Μείνετε κι εσείς. Αν είστε κάπου εκεί κολλημένοι στην κίνηση, καλή υπομονή.
1: Καλά να περάσουμε.

0: Έχω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Άρη για ότι που μας κράτησε παρέα το προηγούμενο δύο ώρο.
1: Γιατί ήταν εδώ τον
0: Αν και καθώς. Ήταν, όχι, τον ακούσαμε σε ραδιόφωνο. Αυτή είναι η παρέα μας.
1: Κάθε πρωί τον ακούμε.
0: Πρέπει να τον βλέπουμε.
1: Κάθε πρωί τον
0: για
1: ακούμε.
0: Το προηγούμενο δύο ώρο μιλάμε. Πνεύμα αντιλογίας. Ναι. Από τώρα ξεκινήσαμε.
1: Έχω καιρό γι' αυτό, έχω δύο εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει, εντάξει, είπαμε, okay. έχω
0: εντάξει,
1: μέσα μου.
0: Εντάξει λοιπόν, θέλω να...
1: Συγγνώμη, να ευχαριστήσουμε
0: ναι.
1: και το Φέδωνα που μας κάλυψε την πρώτη από τις δύο Παρασκευές που λείπαμε.
0: Τη δεύτερη δεν νομίζω ότι έκανε κανένας πάνω.
1: Όχι, ήταν η playlist του
0: Πρώτη Μαγιά. Ναι, ήταν η Πρώτη Μαγιά.
1: Ναι. Οπότε και το Φέδωνα που μας αντικατέστησε πάλι δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ.
0: Ναι.
1: Να τον ευχαριστήσουμε και το Φέδωνα. Αυτό είπα εγώ. Γιατί μην κοιτάς έτσι.
0: Έχεις ταλέντο ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Πρέπει να το παραδεχτώ, έχεις ταλέντο.
1: Σε τι?
0: Έχω στο πολλά... να με αποσυντονίζεις και να, μην... και να ξεχνάω αυτό που θέλω να πω.
1: Έχω πολλά ταλέντα, είμαι πολύ ταλαντο παιδί.
0: Κατέβα.
1: Εκτός από αξιαγάπητο κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Δεν θα τα πάμε καλά σήμερα.
1: Θα προσθέσω. Πολύ ταλαντο αξιαγάπητο κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι παίρνεις?
1: Φίλε, αυτό είναι. Πολυτάλαντο, αξιαγάπητο κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Μάλιστα. Τα πιστεύεις αυτά που λες?
1: Εγώ είμαι αυτό.
0: Ωρε φίλε. Κάτι τέτοιο κυκλοφορούν στο δρόμο. Και μετά άντε να συνεννοηθείς.
1: Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό περίμενα, ναι, ναι, δύο εβδομάδες,
2: αυτό
1: ναι.
2: Αυτό το πράγμα, δηλαδή, τώρα, πραγματικά, έτσι, τι? Δεν το έχεις βαρεθεί, έτσι?
1: Όχι, όχι. Μπορεί να βαρεθώ τα γλυκά, την ταυτότητα της ημέρας.
2: Τι να βαρεθείς?
1: Τα γλυκά, την ταυτότητα της ημέρας, ποτέ. Τι με κοιτάς έτσι? Τι με κοιτάς?
2: Να βαρεθεί τα γλυκά.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του 2026. Είναι η 128η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 19 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία.
2: Όχι, ο Αρσένιος.
1: Έχεις Αρσένιο?
2: Ναι.
1: Να τον πάρουμε, να του πούμε χρόνια πολλά. Εγώ το μόνο Αρσένιο που ήξερα ήταν τέτοιο, ο Γεράσιμος Αρσένης. Κάτσε καλά, τον πάλε ποτέ, τι ήταν, πες το, υπουργός εκεί. Και παιδείας και δικαιοσύνης, ήταν πολλά υπουργός. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εμάς τους άντρες. Ευχαριστούμε.
2: Μ' αρέσει που τα λες μόνος.
1: Αφού είδα ότι με κοίταξε και είπα το προλάβω. Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου των οθικών. Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσολεμίας. Είναι η μεσογειακής ανεμίας. Ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ημέρα νίκης. Τι εννοούμε νίκης? Σαν σήμερα το 1945 έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την ανεφόρον παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως Μεγάλη Βρετανία και ούτω καθεξής. Σ' άρεσε?
2: Ναι.
1: Είμαι ο Βαγγέλης.
2: Και είμαι καλά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Εσύ.
1: Όχι, δεν πήγα να πω ότι είμαι καλά.
2: Δεν είσαι καλά.
1: Όχι, καλά δεν είμαι, το λέω από τώρα.
2: Εντάξει.
1: Δεν είμαι καλά, όχι. Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι το πολυτάλαντο, αξιαγάπητο κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Μάλιστα.

0: Είσαι έτοιμη να πας?
1: Εγώ όχι.
0: Ε?
1: Εγώ όχι, απλώς δεν το περίμενα από το Στέλιο.
0: Γιατί?
1: Περίμενα ότι θα ήταν από τους πρώτους που θα είχε κλείσει εισιτήρια.
0: Κοίτα, τα εισιτήρια βγήκανε πριν περίπου κανένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Και γίνανε sold out μέσα σε 2 ώρες, 3.
1: Α, εντάξει, οκ, okay, γι' αυτό λέω κι εγώ.
0: Δηλαδή δεν μπορούσες να... Θα έπρεπε να έχεις τον Πάπα.
1: Δηλαδή όλοι αυτοί που κλείσανε και αύριο θα είναι στη συναυλία των...
0: Έμπαινες σε σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή έμπαινες μέσα στην σελίδα,
1: ναι,
0: και έμπαινες σε σειρά προτεραιότητας.
1: Οκ, okay, άρα δεν είχαν κλείσει. Είχαν κλείσει.
0: Έγινε, σου λέω. Και υπήρχε και εάν δεν ήσουν γραμμένος στο, στο fan club, ας το πούμε, τον Metallica, έμπαινες μία μέρα πριν και αγοραστήρια. Οπότε πολλοί μπήκανε, γραφτήκανε, πήραν μία μέρα πριν.
1: Κατάλαβα.
0: Και
1: έτσι
0: που,
1: μείνανε απ' έξω οι
0: μείνανε,
1: αρκετοί.
0: Αυτά που μείνανε μέσα σε 2 ώρες είχαν γίνει.
1: Ακούστηκα, δεν το κλείσες.
0: Ναι. Και γίνανε μέσα σε 2 ώρες, είχαν γίνει sold out.
1: 4 ώρες αναμονής, λέει ο Στέλιος, και τίποτα.
0: Σου λέω, δεν. Μέσα σε 2-2 και κάτι είχε γίνει sold out. Για όσους δεν καταλάβατε, μιλάμε για τη μεγάλη συναυλία των Metallica που είναι αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και ανοίγει την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Έχουν να έρθουν από τον Ιούνιο του 2010.
1: Τόσο 16, παλιά.
0: 16 χρόνια έχουν να έρθουν Μετάλλικα.
1: Το 10, τι ωραία χρονιά.
0: Ήταν ωραία χρονιά το 10.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, για να το λες εσύ.
1: Ναι, okay. Ήταν ωραία χρονιά το 10.
0: Ήταν βαθιά κρίση το 10.
1: Εντάξει, ο καθένας από την οπτική του.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Άντε λοιπόν, καλά να περάσετε εσείς που θα είστε εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ο Άρης, βλέπω, σε 6.30 και... via 7 θα είναι εκεί.
0: Και χτυπηθείτε λίγο και για μας που δεν θα είμαστε, για τους χύψιο μεγαλόγους. Άλλοι γιατί δεν βρήκαμε εισιτήρια, άλλοι γιατί δεν είχαν λεφτά, άλλοι γιατί αργήσανε να το πάρουν απόφαση. Απλά χτυπηθείτε και για μας.

0: παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: Apple Music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Και είμαστε πάλι εδώ, έτσι πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Με πολύ καλή έτσι διασκέδαση, τι διασκέδαση μου, με πολύ καλή διάθεση για διασκέδαση. Η ώρα είναι 7 και 32 πρώτα λεπτά.
0: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Τον πήρες το φίλο σου που είπες ότι γιορτάζει εκεί, το γνωστό σου, ότι ήταν τον...
0: Με είδες να σηκώνω το τηλέφωνο, το ξέχασα ήδη.
1: Καλά, δεν την
0: λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πιο περίεργα ονόματα που γιορτάζουν στην Ελλάδα το μήνα Μάιο.
1: Ο Αρσένιος.
0: Περίμενε. 1η Μαΐου γιορτάζει ο Σοφός.
1: Ευχαριστώ. Είμαι και ο Σοφός.

0: Φαντάζομαι θα κυκλοφορούν πολλές.
1: Λέω, έχω γνωρίσει μαύρη κοπέλα. Μάλιστα. Όχι, όνομα εννοώ.
0: Τα κατάλαβα. Μωρέ.
1: Κοπέλα με το όνομα μαύρη.
0: Μάλιστα. Εγώ μόνο επίθετο έχω εδώ συναντήσει. Λοιπόν.
1: Και μαύρα. Και μαύρη και μαύρα. Είναι το ίδιο.
0: Α, μάλιστα. Πώς λέμε, Ελένη και Έλενα.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Πραγματικά. Λες και είναι δύο διαφορετικά ονόματα, έτσι.
1: Ναι, και είναι το ίδιο. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, αλλά αφού είναι το ίδιο, γιατί σε παρεξηγήσαμε σε πω Έλενα ή Ελένη.
1: Έλα μου, ναι.
0: 8 Πέμπτου. Ο Αρσένης.
1: Είδες, με Αρσένης, είδες, το πάμε.
0: Κάτσε καλά, γεράσιμε.
1: Ακριβώς, παλιά ήταν, της εποχής μας αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, 11 Πέμπτου γιορτάζει ο Αρμόδιος. Για να ξέρετε σε ποιον θα απευθύνεστε κιόλας, έτσι.
1: Στον Αρμόδιο πάντα.
0: Πάντα.
1: Σε ένα σύριαλ υπήρχε τέτοιο όνομα.
0: Αρμόδιος.
1: Ναι.
0: Σε αφήνω να το σκεφτείς. Εγώ πάω.
1: Ξέρω σε ποιο σύριαλ ήταν.
0: Στις 15 Πέμπτου ήμουν σίγουρη. Που γιορτάζει ο Πάχος.
1: Το ξέρω σαν επίθετο. Σαν όνομα δεν το ξέρω.
0: Μεταφέρομαι στις 17 Πέμπτου όπου γιορτάζει ο Σολόχων.
1: Ποιος?
0: Σολόχων. Τα δύο πρώτα όμικρον και το τελευταίο μέγα εννοείται.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Σολόχων.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Ούτε κι εγώ, πρώτη φορά. 18 Πέμπτου, ακριβώς την επόμενη μέρα, γιορτάζει η Φαϊνή. Ιδέα, δεν ξέρω.
1: Ποια Φαϊνή?
0: Κάποια Φαϊνή.
1: Όντως από εκεί έχει βγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Δεν έχει κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Απλώς έχει το άρθρο έχει τα ονόματα.
1: Το Φαϊνή, μάλιστα.
0: 19 Πέμπτου, Θεογνώσιος, για να ξέρετε ποιον θα απευθύνεστε για τα θέματα του Θεού.
1: Σωστό.
0: Θεογνώσιος. Όχι αυτός που γνωρίζει όχι τα πλέον, πάντα για τον Θεό.
1: Όχι πλέον σε αυτούς που έχουν σπουδάσει θεολογία.
0: Όχι. Θεογνώσιος. Είναι το λέει και το όνομά του.
1: Ακριβώς.
0: Στις 25, εδώ τώρα λίγο δυσκολεύομαι.
1: Γιατί δυσκολεύεσαι?
0: Θαλελέος.
1: Θαλελέος.
0: Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
1: Θαλελέος. Με δύο λάμδα παρακαλώ.
0: Με δύο λάμδα. Το πρώτο έψιλον, το δεύτερο αλφαγιώτα.
1: Άντε να πεις πώς σε λένε Θαλελέο και άντε να το γράψει ο άλλος μετά.
0: Λοιπόν, στις 21 Πέμπτου γιορτάζει η Λέγκο. Από το Τρελέγκο. Και δεν είναι τα Λέγκο. Όχι, αυτή έχει ένα νι.
1: Είπαμε, δεν εκφράζουμε τέτοιες απόψεις εδώ πέρα.
0: Σωστό, θα μας δίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στις 24 Πέμπτου που γιορτάζει ο Χριστιανός και η Χριστιανή. Ο ίδιά μας. Κάνει το σταυρό το Ευαγγέλιο.
1: Να είναι καλά.
0: Και όλοι, ή μόνοι κάποιοι συγκεκριμένοι.
1: Φαντάσου να σε έχουν βγάλει Χριστιανό ή Χριστιανή. Κανονικά, πώς σε λένε Χριστιανό. Και να μην είσαι Χριστιανός.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Λοιπόν, Ολίβια, τη θυμάσαι? Τον Ποπάι τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Στις 29 Πέμπτη γιορτάζει η Ολίβια.
1: Έχω ανυψούλα Ολίβια.
0: Όλιβ.
1: Έχω ανυψούλα Ολίβια.
0: Το θυπώ πω, τι φοβερή. Λοιπόν, 31 Πέμπτου γιορτάζει ο Μάγος και η Μάγια.
1: Η Μέλισσα.
0: Όχι, η Μάγια ξέρω.
1: Η Μάγια η Μέλισσα.
0: Όχι, η Μάγια η Μέλισσα. Μάγια ξέρω όνομα. Όντως ήταν πολλά τα περίεργα
1: του Μαΐου.
0: Ονόματα του Μαΐου. Όντως.
1: Λοιπόν, όλοι εσείς λοιπόν που έχετε έτσι κάποιον να γιορτάζει αυτές τις μέρες, το σημειώσατε ελπίζω.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα τους ξέρουν, ε.
1: Καλά, μην το λες.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί εδώ... εσύ σήμερα ήξερες τον Αρσενή.
0: Άμα έχεις κάποιον γνωστό. Ναι, όχι.
1: Εσύ γνωστό είπε ότι ήταν ο Αρσένη.
0: Ναι, έχεις δίκιο, σιγά. Λόγω του ότι είναι περίεργο, δεν θα το είχαν συζητήσει, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο.

0: Πολύ σωστά.
1: Τι πολύ σωστά.
0: Πολύ ενημερωμένο τον βρίσκω τον κύριο Κώστα.
1: Οι ακροατές μας είναι μονίμως ενημερωμένοι.
0: Ναι, αυτό έχω παρατηρήσει κι εγώ.
1: Μονίμως όμως. Και τι θέλει να πει η Ελισάβετ γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι, για εξήγησε.
1: Για την Bonnie Tyler, μας έγραψε ο Κώστας στο δωμάτιο επικοινωνίας.
0: Όντως ταιριάζε μετά από εκείνο το τραγούδι να βάλουμε Bonnie Tyler.
1: Ναι.
0: Αλλά ως συνήθως εδώ πέρα μπερδέματα, ποτέ δεν ταιριάζει το ένα μετάλλο, ό,τι να ανεβάζουμε.
1: Λοιπόν, η Bonnie Tyler είναι από τους γιατρούς της σε τεχνητό κόμμα, διότι έκανε την Τετάρτη μία επέμβαση εσπρεσμένα στο έντερο και για να μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα την κατάσταση, αυτό τουλάχιστον λέει το ιατρικό ανακοινωθέν, έτσι, και η εκπροσωπός της.
0: Για να αναρρώσει πιο γρήγορα.
1: Για να μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση καλύτερα, την έχουν βάλει σε τεχνικό κόμμα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά ζητάνε λίγο διακριτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα της τραγουδίστριας.
0: Και έχουμε και άλλο νέο, δηλαδή είναι τόσο ενημερωμένοι οι ακροατές μας. Ξεκίνησαν εδώ και 5 λεπτά η Metallica το soundcheck.
1: Άμα βγω έξω δηλαδή θα το ακουσώ.
0: Ξέρω εγώ, προφανώς,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Να βγω έξω.
0: Τι άβγες.
1: Λες. Θα πάω μετά μια βόλτα από το Ολυμπιακό στάδιο, δεν μπορεί, κάτι θα ακούσω.
0: Ναι.
1: Κάτι θα ακούσω, ναι. Δεν μπορεί. Να σου πω, άμα ανέβουμε στην ταράτσα πάνω,
0: τι?
1: Κάτι φαίνεται.
0: Λες.
1: Κάτι δεν φαίνεται από την ταράτσα.
0: Κάτσε να δούμε, θα μας πούνε στο chat. Πάω ταράτσα, λέει.
1: Ρωτάω τον.
0: Α, και ο Στέλιος μπορεί να το βλέπει από την ταράτσα.
1: Ρωτάω το θηρορό του κτηρίου εδώ. Από την ταράτσα φαίνεται τίποτα, ακούγεται τίποτα, να ανέβουμε.
0: Ο Στέλιος από εκεί που είναι μπορεί.
1: Εντάξει, επειδή εμείς είμαστε τώρα στο ραδιοθάλαμο του iFeel Radio, είμαστε αρκετά κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο. Οπότε, αν είναι, ας ανέβουμε 5-6 ναι. Ορόφους.
0: Και άλλα ή γυαλιά είναι αυτά που φοράς, κυριάρη.
1: Ρε παιδί μου, ας ανέβουμε εμείς και εντάξει, έχουμε καλά ματάκια. Θα δούμε, θα δούμε.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Nightfield Radio.
1: Και είμαστε τα μπερδέματα.
0: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 ακριβώς. Κάναμε εγκαίνια, κορδέλα, κόψαμε, πείτε το όπως θέλετε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Barry White. Τι ξέρεις τι δεν έχουμε κάνει?
1: Τι?
0: Δεν έχουμε καλησπέρισει κόσμο και κοσμάκι στο δωμάτιο επικοινωνίας.
1: Λες, ε?
0: Μας έχει ξεφύγει λίγο. Όχι πολύ, λίγο.
1: Είχαμε κάποια, συζητάγαμε κάποια πράγματα γι' αυτό.
0: Θες να ξεκινήσεις ή να ξεκινήσω εγώ?
1: Εντάξει, ό,τι θες, έναν.
0: Έλα, πάρ' το όλο δικό σου.
1: Όχι δικό το δικό μου, δεν με κουράζεις.
0: Δικό σου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Άρη.
0: Ακόμα περιμένω να μάθω γιατί γίνεται εκεί πάνω στην ταράτσα.
1: Είπε, δεν ξέρω, δεν μιλώ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είπε.
0: Καλησπέρα στην πανέμορφη Εύβοια και στα πολιτικά της Εύβοιας. Της Εύβοιας, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Της Εύβοιας, της Βίας, μετά Βίας.
1: Okay. Καλησπέρα στον Νίκο, τον στρατηγό.
0: Καλησπέρα Στέλιο μας, Στέλιος και εσείς όλου. Ένας και μοναδικός εδώ στο Nightfield Radio.
1: Καλησπέρα και στο Στέλιο, Skies 11.
0: Καλησπέρα στο Βασίλη μας, Βασίλης Αναβάτης Δίσκων, κάθε Τρίτη εδώ.
1: Να πούμε και μια καλησπέρα στο Δεσποινάκι.
0: Να μην το πούμε, τσάμπα είναι, ας το πούμε. Καλησπέρα και στον Γιώργο Πέτρου. Γιώργος Πέτρου, χθες έκανε σκάτζα με τον Νίκο. Με τον Νίκο το στρατηγό, έτσι. Ο Νίκος δεν. Και έκανε τη σκάτζα του ο Γιωργάκης.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, εδώ πέρα δεν, μια χαρά. Καλησπέρα στον Αετό που ήταν πριν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τώρα κάτι θα κάπου εκεί. Πάντως ξέρω ότι μας ακούει ο Αετός. Το ξέρω.
1: Αλήθεια?
0: Εννοείται.
1: Α, καλησπέρα λοιπόν στο Δημήτρη μας.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε χωρίς να είστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, είτε γιατί δουλεύετε,
1: είτε δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να κάνουν και να μην μας ακούν.
0: Να μας ακούνε τα application, να είναι στο γυμναστήριο.
1: Απλώς να είναι... μην είναι μέσα στο chat.
0: Ναι, να είναι για περπάτημα. Να είναι κολλημένοι κάπου στην κίνηση.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όταν οδηγάς δεν μπορείς να γράφεις κιόλας, αλλά μπορείς να ακούς.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο και όταν κάνεις γυμναστική. Δεν μπορείς να μιλάς στο chat, αλλά μπορείς να ακούς.
0: Να
1: σου κρατάμε συντροφιά.
0: Να είναι στο φροντιστήριο και να βαριούνται αυτή τη στιγμή τον καθηγητή.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Και όμως το έχουμε κάνει και αυτό.
1: Συγχαρητήρια.
0: Και τώρα με τις ψήρες, μια χαρά. Εδώ τότε κάναμε και χωρίς. Ήταν περασμένο από μέσα από την μπλούζα το ακουστικό, το καλό. Τότε μετά με καλώδια και το κάναμε. Δεν μπορούν τώρα. Αβέρτα κουβέρτα.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: I feel ready είναι αυτός.

0: Τι μου είπες, τι σου είπα, τι κάνουμε, γιατί ανοίξαμε.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Γιατί
0: σωστά.
1: Ανοίξαμε.
0: Για την επόμενη έρευνα. Γιαλάκι.
1: Μπήκε και κάποιος εκεί στο δωμάτιο επικοινωνίας, δεν βλέπω ποιος είναι. Δεν...
0: Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Α, αυτός μπήκε.
0: Ναι. Α,
1: καλή ακρόαση, βρε.
0: Λοιπόν, οι 10 πιο περίεργες φοβίες από τις οποίες μπορεί να πάσχει κάποιος. Εγώ μπορώ να σου πω ότι καμία από αυτές δεν γνώριζα.
1: Καμία δεν γνώριζες?
0: Καμία δεν γνώριζα.
1: Όχι, εγώ γνώριζα κάποιες. Κάποιες, όχι όλες, αλλά κάποιες τις γνώριζα.
0: Λοιπόν, πάμε. Αλεκτοροφοβία. Ο φόβος για τα κοκόρια και για τα πουλερικά γενικότερα.
1: Είναι αυτό που λέμε πριν, ο αλεκτόρος γλαλίση 3.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ρε παιδί μου, αλλά... Εντάξει, οκ. Okay. Ανασκελοφοβία. Ο φόβος να κοιτάξεις ψηλά. Είναι το ανάποδο της ψηφοβίας.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, ναι, θα έπρεπε να υπήρχε και το ανάποδο.
1: Α, μπράβο.
0: Ειδονοφοβία. Ο φόβος να νιώσει κάποιος ευχαρίστηση. Αυτό όντως το έχω ξανακούσει.
1: Και αυτό δεν είναι μόνο ότι... Είναι και, πώς να το πω, και ψυχολογικό πλέον. Δεν είναι...
0: Οι φοβίες όλες είναι ψυχολογικές, ξέρεις.
1: Και όχι μόνο.
0: Τι εννοείς όχι μόνο? Οι φοβίες είναι ψυχολογικές.
1: Όχι.
0: Τι εννοείς?
1: Προχώρα.
0: Όχι. Όχι, θέλω να το αναλύσουμε. Δεν
1: Εγώ δεν
0: να
1: θέλω
0: το
1: να το αναλύσω. Και ούτε εσύ θες.
0: Χωροφοβία. Ο φόβος του χορού.
1: Φοβάσαι να χορέψεις δηλαδή?
0: Ή το χάσα.
1: Συγγνώμη. Υπάρχει άνθρωπος που φοβάται να χορέψει?
0: Ναι, προφανώς.
1: Μάλιστα. Στην επόμενη θέλω να σε δω.
0: Περίμενε, μωρέ, το χασα.
1: Στην επόμενη θέλω να σου
0: συγκενώσω... Συγκενοσοφοβία. Ο φόβος των συγγενών. Α, εγώ θα ήθελα να δω τον άνθρωπο αυτό να είναι. Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές, γάμους, βαφτίσια.
1: Αυτή τη φοβία την ασπάζομαι.
0: Ναι. Εντάξει, για να το λες εσύ.
1: Την ασπάζομαι.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Την ασπάζομαι, σου λέω.
0: Εγώ αυτήν δεν μπορώ, λίγο θέλω να... Οκ, okay, καλά είναι να μην γνωρίσω άνθρωπο που... Απλητοφοβία, ο φόβος του πλησίματος και του μπάνιου. Χριστός και Απόστολος, να πω να κατεβάσω όλους τους Αγίους τώρα. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Αν και σίγουρα κάποιους τα έχουμε, όχι γνωρίσει, αλλά μυρίσει. Χρηματοφοβία. Ο φόβος να ακουμπήσεις χρήματα. Αυτό θα έχει ένα θεματάκι ο άνθρωπος αυτός.
1: Θα έχει. Αυτός θα έχει χρησιμοποιήσει την επιστοτική κάρτα κατευθείαν.
0: Και τη χρήματα. Ναι, πριν από όλους. Κουμποφοβία. Ο φόβος να αγγίξει ή και να φορέσει κάποιος ρούχα με κουμπιά. Εμένα μου σπάνε τα νεύρα.
1: Έχω γνωρίσει τέτοιο άτομο.
0: Εμένα μου σπάνε τα νεύρα τα κουμπιά, η αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει. Ειδικά κάποια ρούχα, η κουμπότρυπα είναι πιο μικρή από το κουμπί, οπότε σπάς δάχτυλα. Έχεις γνωρίσει άνθρωπο τέτοιο,
1: ναι,
0: που φοβάται τα κουμπιά?
1: Ναι.
0: Φοβάται με του συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το βγάλει.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ψυχολογικό που λέγαμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Οβοφοβία. Ο φόβος για τους ζητιάνους.
1: Αυτό μπορεί να το πεις και για τους ζητιάνους, δηλαδή ότι θα σου κάνουν κακό.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι ότι φοβάμαι μόνο τους ζητιάνους.
0: Είναι φόβος.
1: Εντάξει.
0: Είναι φόβος.
1: Ναι, αλλά...
0: Γιατί το κουμποφοβία δεν είναι θέμα ασφάλειας.
1: Εδώ μιλάμε για ασφάλεια τέτοιο, πώς να
0: ασφάλεια,
1: το πω, σωματική.
0: Ασφάλεια, θα πάθει κάτι, σωματική.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για πες και το επόμενο.
0: Μπαλονοφοβία. Εγώ έτσι όπως βλέπω τον κλόουν πίσω, κλόουνοφοβία θα έλεγα και όχι μπαλονοφοβία. Ο φόβος για τα μπαλόνια. Εντάξει, έτσι όπως κάνουν μπαμπούμ προφανώς. Εντάξει, είναι φυσιολογικό αυτό. Άμα από παιδάκι σε είχαν τρομάξει και όλα αυτά, είναι φυσιολογικό να... Νιώθεις αυτό το φόβο? Εγώ ξέρω άτομο που, ας πούμε, το Πάσχα δεν μπορούσε να πάει στην Ανάσταση.
1: Με τον μπαμπούμ.
0: Ναι.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν μπορεί τώρα, αλλά από παιδάκι δεν μπορούσε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ έχω ανάγκη τώρα να πω κάτι.
0: Για πες το.
1: Ότι είμαι πολυτάλαντο, αξιαγάπητο κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Έχω την ανάγκη να κάτσω στη θέση που κάθεσαι και να μην ξανανοίξω μικρόφωνο άμα το ξανακούσω αυτό.

0: Έλα μου, έλα μου, κοπέλα μου.
1: Και τι καλύτερο τώρα από αυτό που λέγαμε πριν, που δεν θυμάμαι τι ήτανε.
0: Τις φοβίες.
1: Α, ναι, μπράβο. Να πάμε σε κάτι πιο...
0: Πιο τι?
1: Νόμιμο.
0: Νόμιμο.
1: Κάτι το οποίο κυριολεκτικά υπάρχει και πρέπει να σέβεσαι.
0: Να σέβομαι τον απέναντί μου όταν με σέβεται. Αυτό εννοείς?
1: Όχι, εννοώ τους νόμους που υπάρχουν στο κράτος. Αυτό.
0: Α,
1: θες δεν θες,
0: εγώ να
1: πρέπει
0: ρωτήσω...
1: να το σέβεσαι.
0: Ναι, το σέβομαι, να το σέβομαι, ναι. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο,
1: ναι.
0: Δεν θέλω απάντηση,
1: ναι,
0: θα είναι ρητορική η ερώτηση.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Οι νόμοι μας σέβονται?
1: Λοιπόν,
0: ιδέες, σου είπα, δεν θέλω απάντηση.
1: Λοιπόν, στην Ελβετία είναι παράνομο να έχεις μόνο ένα ειδικό χειρίδιο.
0: Θα μπορούσα να έχω 2-3.
1: Ναι, προφανώς μάλλον ζευγάρια τα θέλουν.
0: Ναι, για να γεννάνε, να κάνουν έτσι. Θα μπορούσα να έχω 2-3.
1: Ο τίτλος είναι Παράξενη νόμη από τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα, το δέχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Να έχω 2-3. Συγγνώμη, να είναι ζευγάρια.
1: Νομίζω ζευγάρια. Οπότε ή 2 ή 4.
0: Α, δεν θέλουμε μόνο αριθμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Στην Ιταλία υπάρχει μία. Εκτός και τον θέλουν να έχουν φιλαράκια, δεν ξέρω.
0: Okay, γιατί το τρίο δεν παίζει.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Στην Ιταλία υπάρχει μία πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνεις από το 2012.
0: Ζούνε όλοι, δηλαδή δεν πεθαίνουνε.
1: Δεν, μετά δεν ξαναπεθαίνει κανείς, διότι το νεκροταφείο είναι πλήρες. Δεν έχουν που να τους θάψουν.
0: Δεν τους βγάζουν ποτέ. Τους αφήνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Όχι.
0: Αυτό που λέμε εδώ, ότι εντάξει, τελείωσε, πάμε παρακάτω.
1: Όχι. Εκεί μένουν.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό ίσως πρέπει να το υιοθετήσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι πράγμα.
1: Οι εταιρείες υποχρεούνται νομικά να μετρούν την περίμετρο μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο.
0: Τους κάνουν δώρο ρούχα?
1: Όχι, αλλά προφανώς δεν τους αφήνουν να παχύνουν.
0: Γιατί?
1: Κάποιο λόγο θα έχουν.
0: Εμένα, άμα θέλουν να μου παίρνουν έτσι την μεσούλα μου εκεί, αλλά να μου κάνουν κάθε μήνα, κάθε χρόνο, έτσι 2-3 παντελονάκια.
1: Εσύ τρως και παχαίνεις και εκείνοι θα σου παίρνουν ρούχα.
0: Αφού θα θέλουν να μου μετράνε τη μέση, να μου παίρνουν και τα ρουχαλάκια μου.
1: Όχι, θα σου μετράνε τη μέση και θα σου λένε τι, πάχινες, τζους, φύγε από εδώ.
0: Στη Σιγκαπούρη,
1: η πώληση τσίχλας έχει απαγορευτεί από το 1992.
0: Η πώληση τσίχλας, άρα δεν έχει πουθενά
1: άρα
0: τίποτα.
1: Δεν κυκλοφορεί. Από τη στιγμή που δεν την πουλάνε, πάει να πει ότι κανένας δεν τρώει.
0: Πάμε στη Σιγκαπούρη με τέτοιο.
1: Με τσίχλα.
0: Με τσίχλες.
1: Με τσιχλόφουσκα όμως, να κάνεις και ναι. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τι απαγορεύεται στην Ελλάδα?
0: Πολλά.
1: Να φοράς ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο, με πρόστιμο που φτάνουν μέχρι και τα 900 ευρώ.
0: Κοίτα, στην Ελλάδα έτσι όπως είναι αρχαιολογικοί χώροι, μου είναι λίγο...
1: Αν πας με ψιλοτάκουνο, την έχεις βάψει, δεν μπορείς.
0: Θα πληρώσεις καταρχάς
1: ορθοπαιδικό.
0: Ορθοπαιδικό.
1: Φυσιοθεραπείες.
0: Θα τα σπάσεις όλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Στον Καναδά δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά κέρματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή σου.
0: Ναι, το ακούω αυτό. Ναι, σωστό.
1: Έλα και το τελευταίο και να πιάσουμε να πάμε, πώς το λένε... Όχι, εκεί κι άλλο. Στην Ταϊλάνδη, να ακούσουμε Michael Jackson λίγο,
0: ναι, ναι,
1: το οποίο
0: μετά
1: έχει γίνει χαμός, έτσι, με την ταινία.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τα
1: ναι,
0: Michael
1: ναι,
0: Jackson.
1: Πάμε λίγο Michael Jackson και μετά τα
0: πάμε
1: υπόλοιπα.
0: Μικρά διαφημιστικά και επιστρέφουμε τα επόμενα 2. Έτσι για να κρατάτε λίγο suspense.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. We'll be right back.

ταλανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfill Radio, ο Δημήτρης Δώδης με την εκπομπή «Ροκανίζοντας το χρόνο» ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με

αλλά πάλι πέρασαν. Η συνοδηγός θα έπαιρνε όρκο ότι ήταν κόκκινο, αλλά ήταν ανήσυχη ότι έβλεπε ανύπαρκτα πράγματα. Αποφάσισε να είναι πιο προσεκτική. Στην επόμενη διασταύρωση ήταν σίγουρη, το φανάρι ήταν πάλι κόκκινο, αλλά πάλι πέρασαν όπως και πριν. Στρέφεται στην άλλη γριά και της λέει: «Ευρέ Τασία, το ξέρεις ότι πέρασαμε 3 κόκκινα φανάρια μέχρι τώρα. Παρά λίγο να με σκοτώσεις». Η Τασία γυρνά και της απαντά: «Ο Θεέ μου, εγώ οδηγώ.

0: Only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music.
1: I Feel Radio.

0: Εγώ σου είπα σήμερα να μιλάγαμε και λίγο για το θέμα της αγάπης, αλλά εσύ μου λες, άστο μωρέ τώρα, πού να μπλέξουμε.
1: Αριστεύα, αλλά όμως ένα τραγούδι που είναι ο ορισμός της αγάπης.
0: Ναι.
1: Τι, δεν είναι?
0: Το τραγούδι ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι ο ορισμός
0: απλά. Όχι, ορισμός, εντάξει. Άστο, γιατί ο καθένας την λέξη αγάπη την εννοεί διαφορετικά.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, την εννοεί διαφορετικά, την αισθάνεται
0: στο
1: διαφορετικά.
0: Στο όνομα της αγάπης έχουν γίνει φόνη και φόνη.
1: Την σκότωσα γιατί την αγαπούσα.
0: Ναι, ναι, ναι, την σκότωσα γιατί την αγαπούσα.
1: Έχουν μείνει αυτό. Δύο νόμοι.
0: Νόμοι, ναι.
1: Νόμοι. Έχουν μείνει δύο,
0: ναι, ναι,
1: νόμοι.
0: Εγώ το ξέχασα, μπήκα σε άλλο mood. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη, το να πατάς πάνω σε χρήμα είναι ποινικό αδίκημα. Το πρόσωπο του βασιλιά βρίσκεται σε κάθε νόμισμα και χαρτονόμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε φυλάκα μετά.
1: Γιατί να πατάω ρε παιδιά χαρτονόμισμα, το βρω, ναι, κάτω, θα το πατήσω, θα το πάρω.
0: Τέλος πάντων. Θα το πατήσω για να μην το πάρει ο αέρας μετά, θα το πάρω. Το πάρω εγώ. Στη Δανία οι οδηγοί, ναι, δεν είναι το αστείο αυτό. Στη Δανία οι οδηγοί υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν κάτω από το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν άστεγοι που κοιμούνται. Αυτό είναι λίγο ανατριχιαστικό.
1: Αυτό το είχα ακούσει.
0: Και σαν ιδέα είναι.
1: Το είχα ακούσει. Εντάξει. Για γάτες, ότι να, ειδικά τους κρύους μήνες, να χτυπάς λίγο το καπό. Να μην έχει,
0: ναι, γιατί μπαίνουν μέσα στη μηχανή.
1: Για άστεγους δεν το είχα ξανακούσει.
0: Και εγώ δεν το είχα ακούσει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά συγγνώμη, μπορείς να χωράς από κάτω.
0: Και κάτω. Τι να πω. Τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα πάντως που είναι όλα στυλ τζιποειδή, μπορεί και να χωράνε.
1: Ναι, οκ, okay, εκεί ναι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Brian Adams.
0: Σήμερα πολλά παράξενα, ναι.
1: Brian Adams.

0: Έλα.
1: Τι.
0: Τι.
1: Πες το.
0: Πες το.
1: Τι θες.
0: Φέρτο, φέρτο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο.
1: Φέρτο δεν λέμε τώρα. Τι να φέρεις.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Τη μεγανή την επόμενη εβδομάδα, ναι.
0: Λοιπόν, να καλησπέρισουμε την Ναταλή μας. Ναταλή Βαλσαμάκη, μόλις μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας.
1: Καλησπέρα, Ναταλή.
0: Χτες η Ναταλή ήταν.
1: Όπως πάντα.
0: Να την πιει στο ποτήρι.
1: Όπως πάντα.
0: Ήμουν στη δουλειά και το είχα έτσι από πίσω, έτσι να παίζει σιγά-σιγά. Σε κάποια φάση δεν μπορούσα. Έγραφα κάτι λίγο. Έλεγα, όχι, όχι, όχι. Κάνε εδώ τη δουλειά. Ας το, μην ασχολείσαι με το chat. Δεν γινόταν. Ο στρατηγός μας πάει σε tribute στην αυλία. Τον ζηλεύω, έτσι. Σε Beatles tribute. Νικόλα μου, σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω, σε ζηλεύω. Να καλησπίσουμε στο δωμάτιο επικοινωνίας και το Δημήτρη μας. Δημήτρης Δόδης είναι έτοιμος. Ήδη έχει πάρει, πώς να το πω, έχει κάνει μασά στα δαχτυλάκια του για να μπορεί να σας μαγεύσει με την κονσόλα και τις μουσικές που θα παίξει. Και εμείς σιγά σιγά στο επόμενο κομμάτι θα σας καληνυχτήσουμε. Είπαμε αρκετά περίεργα, αρκετά δύσκολα.
1: Τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα.

0: Έφτασε η ώρα και η στιγμή.
1: Αυτή που δεν θέλαμε να φτάσει, αλλά έφτασε και πρέπει να το κάνουμε με βάρος στην καρδιά και στην ψυχή.
0: Θεωρητικά ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
1: Άμα είμαστε καλά.
0: Άμα είμαστε καλά.
1: Άμα ξεμπουκώσουμε και δεν ξαναμπουκώσουμε.
0: Απαραίτητο.
1: Εδώ
0: όχι, δεν θέλω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, εγώ το είπα. Τέλος. Θα συμφώνησα με τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξαναρρωστήσω. Τελεία και παύλα.
1: Τα πάτε και τα συμφωνήσατε.
0: Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Εγώ δεν ξέρω να πέφτω άρρωστη. Τέλος.
1: Να πες το. Να υπογράψετε και ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
1: Να βάλεις και ρήτρα. Άμα γίνει τίποτα, να μπορείς να ζητήσεις αποζημίωση.
0: Λοιπόν, από ποιον?
1: Από τον εαυτό σου.
0: Όχι από τον εαυτό μου. Θα ζητήσω από αυτόν που με κόλλησε. Γιατί από τον εαυτό μου? Κακομοίρης τη φταίει.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Ναι, αλλά τη συμφωνία με τον εαυτό σου την έκανε.
0: Την έκανα με το από τον εαυτό μου, δεν θα ξαναπλησιάσω άνθρωπο που είναι άρρωστος. Αυτή τη συμφωνία έκανα.
1: Μάλιστα. Καλό βράδυ, να προσέχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
0: Μη φύγει κανείς.
1: Δημήτρης Δώδης είναι εδώ, είναι έτοιμος να σας πάει μέχρι τις 11 ροκανίζοντας το χρόνο.
0: Και μην ξεχνάτε, ο iFeel Radio 24 ώρες το 24ωρο έχει υπέροχη μουσική που μπορεί να σας κρατήσει παρέα
1: 365 μέρες το χρόνο.
0: Καλό βράδυ από μας. Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

now. Come back in time. For this horrific sound.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Ροκανίζοντας τον χρόνο». Στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό, στον iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Όπως κάθε εβδομάδα ξεδιπλώνουμε τις μουσικές μας γνώσεις γυρίζοντας τον χρόνο πίσω με τη μουσική που μεγαλώσαμε. Μουσική από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Και σήμερα θα έχουμε τον διαγωνισμό μας. Ένας μίνι μουσικός διαγωνισμός για να δούμε πόσο γνωστές είστε. Το κανάλι του χρόνου, αναδρομή σε προηγούμενες δεκαετίες. Για να ξαναθυμηθούμε ιστορικά γεγονότα που σημειώθηκαν στη μουσική σκηνή. Ιστορίες των τραγουδιών, θα μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν τα πιο σημαντικά τραγούδια της ροκ μουσικής. Διασκευές. Στην ενότητα αυτή γνωρίζουμε προσπάθειες καλλιτεχνών που αποδίδουν τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, χρησιμοποιώντας το δικό τους ύφος, τη δική τους τεχνική, πλησιάζοντας άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο την αρχική εκτέλεση. Θα έχουμε τα καλύτερα ριφ όλων των εποχών. Κιθαριστικά ριφς που καθόρισαν τη ροκ, από τα εκρηκτικά ριφς του Χέντριξ μέχρι τα εκθαμβωτικά ριφς των AC/DC. Και φυσικά την δική σας ώρα, την ώρα των ακροατών, με επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών. Πού μας βρίσκετε? Μας βρίσκετε στο www.ifilradio.gr. Επίσης έχει δημιουργηθεί δωμάτιο επικοινωνίας όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας αλλά και τις προτιμήσεις σας. Αφήνουμε τα λόγια και ξεκινάμε. 1969, ένα από τα πιο καθαρόημα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Whole Lot of Love, Led Zeppelin. Κεντάνε πάνω σε μια παλιά παρτιτούρα του Willie Dixon, το You Need Love, και απογειώνουν κάθε πιθανή έννοια δημιουργικότητας παρουσιάζοντας το απόλυτο ηχητικό αποτέλεσμα.

ηλεκτρισμένες οι κραυγές της κιθάρας του Jimmy Page. Συνοδεύονται εξίσου ηλεκτρισμένα φωνητικά του Robert Plant. Το μπάσο του John Paul Jones ζωγραφίζει ανεξέλεγκτα. Ενώ τα τύμπανα του John Bonham παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Χώνα να τα λά. Led Zeppelin, από το άλμπουμ Led Zeppelin 2, 1969. Πριν περάσουμε στο μουσικό μας διαγωνισμό για να ετοιμάζουν τις βαλίτσες μερικοί-μερικοί, να αρχίσουμε να μοιράζουμε τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο, στον Δημήτρη 43, στο Χρήστο, στο Γιάννη το Φερδούτσι, στην Ναταλή, στον Κωνσταντίνο Ροβιθάκη, στην Ελισάβετ και στο Στέλιο. Στο Χρήστο από την Αγία Παρασκευή και τον Νίκο από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Γιάννη. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας. Ετοιμάστε τις βαλίτσες σας. Είναι εύκολος. Πώς λεγόταν το δεύτερο άλμπουμ το Rolling Stones? Άντε να σας βλέπω. Ποιο ήταν το όνομα ή ο τίτλος, αν θέλετε, του δεύτερου άλμπουμ το Rolling Stones? Και μιας και μιλάμε για Rolling Stones, θα ακούσουμε από το 1968 Sympathy for the Devil. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από το Mick Jagger ως folk rock, για να αλλάξει όμως στη συνέχεια και να γίνει σάμπα, ιδέα του Keith Richards. Ένα μικρό έπος ό,τι αφορά στην ενορχίστρωση, αφού κυριαρχεί μια πανδεσία ήχων, οργάνων και φωνητικών, με τους Rolling Stones να δίνουν ρεσιτάλ.

Sympathy for the Devil. Rolling Stones. Ήδη έχουν απαντήσει για το διαγωνισμό. Γιάννη, αυτό που μου γράψες είναι στην αμερικάνικη έκδοση. Αλλά θα τη λάβω σαν σωστή.

Πάμε ένα χρόνο πίσω στο 1967 να δούμε έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες, τον άνθρωπο που έκανε τη Fender Stratocaster προέκταση του σώματός του και της πηχής του σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του. Jimi Hendrix, Purple Haze.

Καλησπερίζουμε και τον αναβάτη δίσκων στην παρέα μας, τον Βασίλη.

The Jimi Hendrix Experience, Purple Haze. 21 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον iFeel Radio. Δημήτρης Δώδης πίσω από το μικρόφωνο, ροκανίζοντας τον χρόνο. Το επόμενο τραγούδι θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το πώς μπορεί η μουσική ιδιοφυΐα του Pete Townshend να χωρέσει μέσα σε 5 λεπτά ηχογράφησης». Μπάμπα Ο'Ράιλι, The Who, από το άλμπουμ Who's Next, 1971.

Και ήρθε η ώρα να μπούμε στην κάψουλα και να μας πάει πίσω μέσα από το κανάλι του χρόνου στο 1961. Η δεύτερη εποχή της ροκ ξεκινάει με τον ντεπούτο του Runaway του Del Shannon, το οποίο είναι το πρώτο καθαρόιμο και ανεβαστικό ροκ τραγούδι που φτάνει στο νούμερο 1 των Pop Chart σε σχεδόν ένα χρόνο. Το τραγούδι επίσης έχει και ένα όργανο, το Musitron, μια πρώιμη μορφή του synthesizer. Το Please Mr. Postman των Marvel Edge γίνεται η πρώτη pop επιτυχία που κυκλοφορεί σε μια δισκογραφική εταιρεία που ανήκει και λειτουργεί από μαύρους, τη Motown. Θα ακούσουμε τρία τραγούδια εκείνης της εποχής στη σειρά, ξεκινώντας με το Crying του Roy Orbison.

0: Roy Orbison, Crying, από το 1961. Μη φύγει κανένας. Διαφημιστικό break και συνεχίζουμε.
1: Στο Nightville Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. 3, 2, 1, action! Do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω iFeelRadio γιατί

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Rock Classics. Rock Classics. Stay
1: tuned. Rock Classics. Είμαστε στο 1961 και ακούμε Ray Charles, Hit the Road Jack. Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της rock και την εξέλιξή της στο Spotify, στα podcast, ροκανίζοντας τον χρόνο.

Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι, όπως είναι και η ενότητά μας. Το σημερινό τραγούδι θα το πούμε διαφορετικά. Οι περιπέτειες της Αλίκης στην χώρα των θαυμάτων είναι ένα παραμύθι του Λούις Κάρολ του 1865, που περιγράφει τις ιστορίες ενός κοριτσιού που πέφτει σε μία τρύπα λαγού και βρίσκεται ξαφνικά σε έναν φανταστικό κόσμο που κατοικείται από ανθρωπόμορφα και περίεργα πλάσματα. Εκτός από την μεγάλη εμπορική του επιτυχία ως βιβλίο και την μεταφορά του στον κινηματογράφο, 100 χρόνια μετά την έκδοσή του έμελε να αποκτήσει και μία θέση στο πάνθεον της ροκ μουσικής. Το 1966 η Grace Slick τραγουδούσε στους Great Society. Ήταν ήδη 2 χρόνια στο συγκρότημα, αλλά είχε κουραστεί από τον έρασι τεχνισμό τους. Μη βλέποντας κάποιον μέλλον σε αυτούς, αποφάσισε να τους εγκαταλείψει και να πάει στους Jefferson Airplane, καθώς η τραγουδίστρια των τελευταίων είχε αποχωρήσει για να μεγαλώσει το παιδί της. Όταν πήγε στο συγκρότημα, εκτός από την παρουσία και την φωνή της, τους έφερε και 2 τραγούδια που ερμήνευε με τους Great Society. Το ένα ήταν το White Rabbit και το άλλο το Somebody to Love. 2 τραγούδια με τα οποία έμελε να γίνουν πασίγνωστα οι Jefferson Airplane. Όπως όλη η νεαρή μουσική του Σαν Φραντζίσκο, έτσι και η Slick εκείνη την εποχή πειραματίζονταν με παρεστησιογόνα. Έχοντας παρατηρήσει όλες τις σελίδες πολλών παιδικών παραμυθιών, οι ήρωες χρησιμοποιούσαν διάφορα μαγικά φίλτρα για να αλλάξουν την πραγματικότητα, θεώρησε πως ήταν καιρός να γραφτεί ένα τραγούδι για το συγκεκριμένο θέμα. Η στίχη του White Rabbit είναι βασισμένη στο παραμύθι του Κάρολ. Εξού και ο στίχος «Go Ask Alice». Η Slick συνέθεσε το τραγούδι σε ένα πιάνο από το οποίο έλειπαν 8 πλήκτρα, αλλά όπως αποδείχθηκε αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο. Η ιδέα της ήρθε μετά από λήψη LSD και αρκετών ωρών ακρόασης του δίσκου «Sketches of Spain» του μεγάλου jazz τρομπετίστα Miles Davis. Το White Rabbit ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που μιλούσε για τα ναρκωτικά και κατάφερε να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ξεγλιστρώντας από τη λογοκρισία, μια και το περιεχόμενό του δεν γινόταν άμεσα αντιληπτό.

αποτέλεσε ορόσημο για το Summer of Love το 1967 και ύμνο για άλλη την εξεγερμένη αμερικάνικη γενιά του 60.

Να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Το ταξίδι είναι στο Γουαδαλκιβίρ. Επιλογή του Γιάννη του Φερδούτσι. Η ερώτησή μας είναι η εξής. Πώς ονομαζόταν το δεύτερο άλμπουμ των Rolling Stones? Ήδη έχουμε δύο απαντήσεις, διαφορετικές μεν, αλλά σωστές δε. Πώς γίνεται αυτό, θα σας το πω όταν θα έρθει η ώρα της απάντησης. Ερωτάμε, ποιο είναι το όνομα του δεύτερου άλμπουμ, το Rolling Stones? Ήδη έχουν βρεθεί δύο απαντήσεις, διαφορετικές μεν, αλλά σωστές δε. Θα ανακοινωθεί σε λιγάκι. Πάντως να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους. God Only Knows, Beach Boys. Από το άλμπουμ Pet Sounds, έτος κυκλοφορίας 1966. Τραγούδια που δεν παίζουν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μόνο εδώ, στο iFeel Radio και στην εκπομπή Ροκανίζοντας τον χρόνο.

Καλησπερίζουμε στην παρέα μας και τη Ναταλή, Ναταλή Βαλσαμάκη, Love on the Rocks, κάθε Πέμπτη στις 9.

God Only Knows. God only knows what I need. Beach Boys. Είναι από μόνη της η ενορχήστρωση ένα μικρό έργο τέχνης με μια τελείως ανορθόδοξη επιλογή οργάνων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα ακορντεόν, τα γαλλικά κόρνα, το τσέμπαλο και ένα κουαρτέτο από βιόλες και τσέλα.

Πώς μια ακουστική μπαλάντα μπορεί να μεταμορφωθεί σε ηλεκτρική πανδεσία, πώς ένα κιθαριστικό ριφ μπορεί να αλλάξει τελείως το μουσικό περιβάλλον μιας σύνθεσης, πώς ένα πιανιστικό ριφ μπορεί να οδηγήσει σε μια μελωδία που αιμορραγεί λυρισμό, πώς δύο διαφορετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους κομμάτια μπορούν να ενωθούν σε ένα και να δημιουργήσουν ένα πραγματικό έργο τέχνης. Όλες αυτές τις ερωτήσεις τις απαντά η περίφημη Λέιλα. Derek and the Dominos.

Ο Clapton, κρυφά ερωτευμένος με την Patti Boyd, τότε σύζυγο του George Harrison, γράφει τη Λέιλα, εμπνευσμένος από τα αισθήματά του, αλλά και από το έπος του Πέρσι ποιητή Νιζαμί, Λέιλα και Μετζούν.

Και ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σωστή απάντηση στον διαγωνισμό μας. Η ερώτηση ήταν: ποιο ήταν το όνομα, ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ, το Rolling Stones? Έχουμε δύο διαφορετικές απαντήσεις, οι οποίες είναι ολόσωστες. Και σας εξηγώ γιατί. Η σωστή απάντηση είναι The Rolling Stones Number 2. Number 2. Το The Rolling Stones νούμερο 2 είναι το δεύτερο βρετανικό άλμπουμ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Rolling Stones, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου του 1965 μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Decca. Η αμερικάνικη έκδοση του άλμπουμ έφερε την ονομασία The Rolling Stones Now. Οπότε η γνωστή άγνωστη που λέμε, Δημήτρης και Γιάννης, έχουν κερδίσει το ταξίδι στο Γουαδαλκιβίρ. Ετοιμάστε βαλίτσες και ξεκινήστε.

1979. Το άλμπουμ Rust Never Sleeps. Hey Hey My My Into the Black, Neil Young. Σε μια διαφορετική εκτέλεση. Πιο hard rock.

Με φύγει κανείς, διαφημιστικό break. Τις διασκευές μας, έχουμε μια καταπληκτική διασκευή σήμερα και θέλω να μου βρείτε ποιος τη λέει αυτή τη διασκευή. Το riff και μετά τη δική σας ώρα.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.
6: I feel radio.
7: Hi, this is Paul Rogers.
8: And Mick Ralph.
9: And Buzz Burrell.
10: Of Bad Company.
11: Rock classics.
12: Rock and roll. If it's too loud, you're too old.
11: Rock classics.
13: Εδώ σας θέλω. Μη βάλετε Σαζάμ. Ποιοι είναι, ποιο συγκρότημα έχει κάνει τη διασκευή αυτή, It's My Life, των Animals.
14: Έσα,

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, το It's My Life των Animals, διασκευάστηκε το 2017 και τα ακούσατε εδώ στον iFeel Radio και στην εκπομπή Ροκανίζοντας τον Χρόνο από τους UFO. Και το άλμπουμ, ήθελα να βγάλουν ένα άλμπουμ το φθινόπωρο του 2017 με την ονομασία Salentino Cats, και ήταν όλα διασκευές. Περνάμε τώρα στο riff που έχουμε για σήμερα. Θα ακούσουμε το All Right Now, τον Free, από το 1970. Είναι το συγκλονιστικό riff που ανοίγει το All Right Now, μια παγκόσμια επιτυχία για το αγγλικό συγκρότημα Free το 1970. Γράφτηκε μετά από μια απογοητευτική συναυλία σε ένα πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ μπροστά σε μια χούφτα φοιτητών. Αποφάσισαν το ότι χρειάζονταν ένα τραγούδι με γρήγορο ρυθμό για να ολοκληρώσουν τα σετ, και ο μπασίστας Άντι Φρέιζερ άρχισε να τραγουδάει το It's All Right Now. Όταν η έμπνευση για τις εναρκτήριες συγχορδίες ήρθε. Στην πραγματικότητα το ριφ γράφτηκε στο πιάνο και στη συνέχεια ο Πολ Κόσοφ μετέτρεψε τις συγχορδίες στην κιθάρα και έκανε καταπληκτική δουλειά, γιατί αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την δική σας ώρα.

All Right Now. Και ξεκινάμε τα δικά μας. Θα μου πεις, τόση ώρα δεν παίζαμε δικά μας είναι. Τα αφιερώνω σε όλους και όλες εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Peter Green, Malditmik.

0: και ο Γιάννης ο Φερδούτσι.
1: This is a song from the album of the same name. It's called Don't Believe a Word.
0: Αφιερώνει Thin Lizzy και Gary Moore.
2: Don't believe me if I tell you.
0: Don't believe a word. Live από το BBC. Το αφιερώνει σε όλους εμάς και τους ακροατές του I Feel Radio.

σε μια ειδική εκτέλεση The Stranglers, No Mercy, για το φίλο μας τον Βασίλη, αναβάτη δίσκων. Το ζήτησε και μας το αφιερώνει. Άκουσε το και σε αυτή την εκτέλεση, Βασίλη, και πες μου.

No Mercy. Σε μια διαφορετική εκτέλεση για τον Βασίλη που μας το αφιερώνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ενώ ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Αντώνης από τη Λεβαδιά, θέλω να ακούσει The Old Man Down the Road, John Fogerty, και το αφιερώνει σε όλους και όλες εμάς που ακούνε και ακούμε.

ενώ για τη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το Αίγιο να της αφιερώσουμε έτσι ένα χαλαρωτικό τραγούδι από τον George Michael, Jesus to a Child. Το άκουσα σήμερα και με εντυπωσίασε.

0: George Michael, Jesus to a Child, για τη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το Αίγιο. Μη φύγει κανείς, διαφημιστικό break και πάλι μαζί.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
4: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
2: I Feel
4: Rock Classics. Stay tuned.
5: Rock Classics.
6: Και ο φίλος μας ο Χρήστος από την Αγία Παρασκευή ήθελε να ακούσει Aerosmith και Amazing. 33 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον I Feel Radio. Δημήτρης Δόδης πίσω από το μικρόφωνο, ροκανίζοντας τον χρόνο.

Don't know what you got till it's gone, Cinderella. Ο Χριστός ζήτησε να ακούσει από Rainbow, Weihnacht das nächste Mal. Και έρχεται και του Δημήτρη.

Vielleicht das nächste Mal. Ίσως την επόμενη φορά σημαίνει. Όμως εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι αυτή τη φορά. Μπράβο ρε Χριστό.

τραγουδάρες διαλέγεται. Γι' αυτό είμαστε μια εκπομπή, ένα ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια που δεν παίζουν άλλοι σταθμοί.

ήταν για ο Φίλιος. To its final κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν παρέα μου. Θα κλείσουμε με Deep Purple και La Lena. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα από το Αίγιο, τον Αντώνη και τον Μάγια από τη Λιβαδιά, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, τον Γιάννη τον Φερδούτσι, τον Αναβάτη Δίσκων, τον Κώστα, την Ναταλή, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, τον Νίκο από τα Μέγαρα και όλους και όλες εσάς που ήσασταν παρέα μας. Έτσι, Χριστό, κλείνω με έναν ύμνο. Σας αφήνω να τον απολαύσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.

Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι μία.

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.